0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Κόσμος 93,6.

0: κόσμος.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 93,6.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωση φωτιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βιβόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών του ορμού. Στην ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς, όπως υποστηρίζει, το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί το είδος της συμφωνίας που ίδιος θεωρεί απαραίτητο για να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα $91 το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα για έναρξη του αφοπλισμού της Ισλαμιστικής Οργάνωσης εντός 30 ημερών. Με συνέπειες προειδοποιεί η Μόσχα το Λονδίνο μετά τις αναφορές ότι βρετανικά drones που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί. Η Μαρίνα Μανδακάκη και η Κατερίνα Πολύζου. Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104, RGNE στην Earth Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Πέτα μας τα παλιγυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Νίκος Τσιπλάκης στη ρυθμίση του ήχου, Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδου στα τραγούδια που ακούτε, Διονύση Κατζημιχάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη. Λιγότερο από μία ώρα. Με δύο ιερά τέρατα μπήκαμε, με David Bowie και τώρα με Peter Gabriel στην συχνότητά σας στις 7 και 14 το πρωί, 7 και 9 πρώτα λεπτά, συγγνώμη, η ώρα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Φωτεινή, η οποία διακοπεύει, ελπίζω και εύχομαι. Να δούμε μερικές ειδησούλες ακόμη, οι οποίες είναι έτσι στην επικαιρότητα και έχουν την σημασία τους ή το ενδιαφέρον τους. Η μία είναι ότι η Ελλάδα προχωράει στην πρόωρη αποπληρωμή δανείων που έχει, και αυτό έχουν γίνει υπολογισμοί, θα αποδώσει στην Ελλάδα σε βάθος 7 ετίας 2 δισεκατομμύρια. Πρόκειται περί εξοικονόμησης χρημάτων. Η πρόωρη πληρωμή των δανείων, λόγω των τοκοχρεωλησίων και τέτοιων πραγμάτων, εν πάση περιπτώσει, κάθε χρόνο θα εξοικονομεί ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την οικονομία. Κρίσιμο εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των πακέτων των παροχών, των οποίων θα γίνουν οι ανακοινώσεις εκεί παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο. Σχετική με το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής στην Ευρώπη, αυτό γίνεται μεγάλη είδηση, για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν είναι στην Ευρώπη, το Bloomberg ήταν το πρώτο πρακτορείο που μετέδωσε με διθυραμβικά σχόλια την πρόωρη αποπληρωμή δανείου από την Ελλάδα. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μικρότερο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ από την Ιταλία. Κατά πολύ να μας περνά η Ιταλία. Σχετικό είναι όμως και το κλίμα που διαμορφώνεται για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Le Point, αν το λέω με σωστή γαλλική προφορά, μια γαλλική εφημερίδα, έχει αφιέρωμα στον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών και προεδρεύοντα του Eurogroup, στον κύριο Πιερακάκη, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη». Από μόνο του ως είδηση, μπορεί σε κάποιον να μην λέει τίποτα. Αν κάποιος σκεφτεί την εικόνα που διαμόρφωνε ο παγκόσμιος τύπος και δύο ευρωπαϊκός για την Ελλάδα και την οικονομία της, σας θυμίζω τα διάφορα πρωτοσέλιδα, για παράδειγμα στον γερμανικό τύπο με την Αφροδίτη της Μήλου να υψώνει το μεσαίο δάχτυλό της, για παράδειγμα, απέναντι στους Ευρωπαίους από τους οποίους ζητούσε τότε δάνεια. Η αντίστοιξη των δύο εικόνων είναι ηλικιώδης. Η διαφορά είναι τεράστια, είναι χαοτική. Της εικόνας που είχε στο εξωτερικό η Ελλάδα και τότε, και στην εικόνα που έχει στο εξωτερικό η Ελλάδα τώρα. Βέβαια αυτό μας δίνει κάθε αφορμή η Ελλάδα να μην το σκεφτόμαστε στο εσωτερικό και να λέμε αλλά αυτή η Ελλάδα είναι που έχει θύματα στις πυρκαγιές, είναι αυτή η Ελλάδα που καίγονται τα δάση, είναι αυτή η Ελλάδα που δεν έχει, ξέρω εγώ, ασθενοφόρα όπου δεν έχει ασθενοφόρα ή διάφορα τέτοια πράγματα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν και τα μεν και τα δε στην επικαιρότητα και τα παρουσιάζουμε όλα. Άλλη μία είδηση που μου έκανε έτσι λίγο εντύπωση είναι, ή μάλλον τα περιφερειακά που διάβασα γι' αυτό, είναι ότι έχουμε πλέον στην Ελλάδα καινούρια πρέσβη του Ισραήλ. Πρέσβη ή πρέσβυρα, διαλέξτε. Πάντως πρεσβεύτρια δεν πρόκειται να την πω ποτέ. Λέγεται Πνινάτ Γιαννάη. Η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα χθες ανέλαβε τα καθήκοντά της και διάβαζα το εξής, εκτός από τα σχόλια που γράφουν διάφοροι για το παρουσιαστικό της, δεν θα μπω σε αυτά, δεν με αφορά καθόλου το θέμα, διαβάζω
ότι είναι αδελφοί ενός τύπου στο Ισραήλ, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Η επιχείρησή του είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Ισραήλ και είναι και ιδιοκτήτης μιας ομάδας μπάσκετ, αν θυμάμαι καλά, της Χάποελ, η οποία Χάποελ έχει πάρει προπονητή Έλληνα, τον Ιτούδη. Τα λέω σωστά? Στην Χάποελ είναι ο Ιτούδης. Στην Χάποελ, καλά τα λέω. Λοιπόν, και αυτό θεωρείται άλλη μία γέφυρα επικοινωνίας με την πρέσβη του Ισραήλ, ή εν πάση περιπτώσει με τον περίγυρό της.

Και οι Έλληνες στις 15 του μήνα δεν έχουν φράγκο, μου λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Όχι που δεν θα είχα τέτοια μηνύματα. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Όχι, κύριο Βασίλη. Ναι. Από το Στέφανο και τον Βασίλη. Α, και δυο κάνουν περπάτημα τώρα στη Τζουρτζία. Το λέω σωστά. Με 16 βαθμούς. Η Τζούρτζια είναι, ναι, κάπου προς το Γαρδίκι, αν δεν κάνω λάθος. Έβλεπα τώρα με τις φωτογραφίες που μου στέλνει και έχει στείλει και προηγουμένως ο κύριος Βασίλης στο Viber. Βλέπω, θυμήθηκα ότι στις ανήμερα του 15 Αυγούστου που είχαμε και πανηγύρι στο χωριό, το πρωί είχε βροχή και μετά βγήκε μια ομίχλη. Μα τόσο ωραία ομίχλη. Στους ανθρώπους εκεί πέρα μπορεί να μην πολύ άρεσε γιατί ήταν ανήμερα του πανηγυριού και μπορεί να χαλούσε. Δεν χάλασε τελικά και ο χορός έγινε το βράδυ και όλα τα πράγματα, τα γλέντια και τα τέτοια. Αλλά είχε μια, εμένα μου αρέσει ο Μίχλη, τι να σας πω. Καλημέρα και στο φίλο μας τον κύριο Απόστολο από την Ορεστιάδα με 15 βαθμούς. Καλημέρα, εμείς τι κάνουμε στην περιφέρεια, μαζευτήκανε όλοι στην Αθήνα, ο Μητσοτάκης μας λέει στον Εύρο είμαστε η αρχή της Ευρώπης, ελάτε να δείτε τι γίνεται, έχουν ερημώσει όλα τα χωριά, θα μας αγοράσουν οι Τούρκοι γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, όλα τα εργοστάσια τα φτιάχνουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τότε μην απορείτε τι γίνεται στην Αθήνα που μαζευτήκατε όλοι στην Αθήνα, ένας άνθρωπος για να κατέβει από τα... στα χωριά, από τα σύνορα της Βουλγαρίας, στο νοσοκομείο Δημοτίχου είναι 80 χιλιόμετρα, μας λέει. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Γι' αυτό ανέφερα πριν και τα μεν και τα αδέ. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα από το Βόλο με 20 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε για τις πυρκαγιές. Μια έτσι λίγο πιο ευρεία κουβέντα, γιατί πολλά έχουν ακουστεί και θέλουμε να τα βάλουμε λίγο σε τάξη. Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για την είδηση που κυριαρχεί αυτή τη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Σχετική με την συντριβή άλλου ελικοπτέρου είναι η δισογραφία και στην συνέχεια. Θυμάστε το ελικόπτερο που είχε πέσει στην περιοχή της Ψάθας, με αποτέλεσμα που είχαν συγκρουστεί τα δύο ελικόπτερα στον αέρα, με αποτέλεσμα τον τραγικό χαμό των χειριστών του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Προχωρούν οι έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας, άλλης μίας που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, από τις καταθέσεις που έχουν γίνει, ότι το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου, αυτό που ήταν πιο ψηλά, δεν είχε καμία οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο. Δεν είχε οπτική επαφή, ήταν τόση η άγνοια που είχαν για την ύπαρξη του άλλου ελικοπτέρου, το οποίο εγείρει κάποια ερωτήματα για τον συντονισμό, αλλά αυτό είναι, θα το συζητήσουμε αμέσως μετά, που νόμιζαν, λέει, ότι προσέκρουσαν σε εναέρια καλώδια ηλεκτροδότησης, της ΔΕΗ δηλαδή, στην καθομιλουμένη, που δεν είναι ΔΕΗ, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σε τέτοια καλώδια νόμιζε το ελικόπτερο, το πλήρωμα του ελικοπτέρου που προηγούνταν, που ήταν πιο ψηλά δηλαδή, ότι προσέκρουσε. Δεν είχε καταλάβει καν ότι χτύπησε σε άλλο ελικόπτερο. Διαβάζουμε από αυτού ότι συντονίζονταν η κίνηση των ελικοπτέρων και από το έδαφος και από ένα άλλο ελικόπτερο. Η του εδάφους είχε πριν από ένα τέταρτο περίπου αποχωρήσει η δύναμη, η συντονιστική, για να πάει σε άλλο σημείο που είχε ξεσπάσει νέο μέτωπο, για να συντονίσει εκεί την ιστορία. Άρα δεν υπήρχε από το έδαφος οπτική επαφή. Ο δε συντονισμός από αέρα γινόταν από μια άλλη περιοχή, από μια απόσταση τέτοια που δεν μπορούσαν να δουν και τα δύο ελικόπτερα ταυτόχρονα. Αυτό προφανώς και είναι μια τρύπα στο σύστημα και πρέπει να ερευνηθεί και να αποδοθούν και οι ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Και αν πρέπει να αποδοθούν γι' αυτό, πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και με αυτό το αντινέρο. Το αντινέρο μπήκε στην ζωή μας το τελευταίο διάστημα. Ακούτε πάρα πολλά για αυτό το σύστημα αντινέρο, το οποίο είναι ένα σύστημα για την επί της ουσίας, για τη διαχείριση των δανών, των δασών, για την δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας ενδιάμεσα, τον καθαρισμό τους. Αυτό που λέμε διαχείριση δασών. Άκουσα δύο αντικρουόμενες απόψεις. Άκουσα για παράδειγμα τον δήμαρχο των Μεγάρων, ο οποίος έλεγε ότι στη δική τους φωτιά που είχαμε εκεί στην Αττικοβιωτία απέτυχε το σύστημα, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Διάβασα όμως από την άλλη μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Είναι αυτή που έχει και τους δασολόγους στο δυναμικό της, ότι εν πάση περιπτώσει το αντινέρο έχει αποδώσει, έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά πάμε να δούμε τι είναι το αντινέρο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Κακαβά, που είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Καλώς ήρθατε, κύριε Κακαβά.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ακούστε, επειδή ήμουνα και στα Μέγαρα, έτσι, αλλά ήμουνα και στο Πρωτοκερμενό, να ξέρετε ότι τα έργα του αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα αντινέρω, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
0: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό,
1: είναι, ναι, μέτρα πρόληψης, ναι, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. αυτή τη στιγμή μα το έχουμε, πρόβλημα.
0: Κάποιος που σας ακούει τώρα και μας ακούει.
1: Το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Έχουμε πει επανειλημμένα, έτσι, και μάλιστα στο τελευταίο νομοσχέδιο του Κεφαλογιάννη, όπου όλοι αυτοί σήμερα που βγαίνουν και κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες ήταν εκεί και κανείς δεν είχε φέρει καμία αντίρρηση. Η μόνη η οποία είχαμε κάνει παρατηρήσεις, τα οποία τα λέγαμε τότε, τα λέγαμε και τα λέμε και τώρα, είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγαίνουν εκ των υστέρων τα παπαγαλάκια και να πιάνουν δουλειά πάνω από πτώματα και από καταστροφές.
0: Σε ποια παπαγαλάκια αναφέρεστε καταρχήν, γιατί μπορεί να το πάρω και προσωπικά.
1: Όχι. Σε αυτούς που βγαίνουν, οι οποίοι είναι άσχετοι, δεν έχουν καμία σχέση και οι οποίοι κατηγορούν τις δασικές υπηρεσίες και το αντινέρο, που είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι τοπικό ή αποσπασματικό, είναι συνολικό έργο. Είναι ένα έργο το οποίο το εκτελούν οι δασικές υπηρεσίες. Και επειδή κάποιοι θυμούνται τις δασικές υπηρεσίες ψάχνοντας για ορισμένες σκανδάλων ή για οτιδήποτε άλλο, να εξηγήσουμε ότι οι δασικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι και πριν και μετά. Είναι αυτοί οι οποίοι μετέχουν, είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι κύριοι συντελεστές στο να μην έχουμε τεράστιες καταστροφές. Το πρόβλημα είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση όπως είναι σήμερα, ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λέει η ΚΕΔΕ, διεκ του εκπροσώπου του κυρίου Κυρίζογλου. Το λέει ο Κουρμπάτσης, ο οποίος, για να πούμε στον κόσμο ποιος είναι, είναι ένας αντιστράτηγος, ένα αποστρατεία, ο οποίος είχε φτιάξει ο ίδιος το νομοσχέδιο του 1998 επί Τζουμάκα, που μεταφέρθηκε η δασική υπηρεσία στην πυροσβεστική, και ο οποίος τώρα λέει ότι αυτό το σύστημα έχει πεθάνει και η δασοπυρόσβεση πρέπει να αλλάξει, διότι δεν είναι θέμα ούτε των δασικών, ούτε του Κακαβά, ούτε κανένας άλλου. Είναι θέμα πατριωτικό και εθνικό. Έτσι όπως είναι σήμερα η δασοπυρόσβεση.
0: Πού πρέπει να πάει η δασοπυρόσβεση?
1: Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουμε φωτιές στα σπίτια, να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε. Το ίδιο συμβαίνει και με την πυροσβεστική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι το αντινέρο, είναι η δασοπροστασία, η οποία πρέπει να αλλάξει χθες. Για να αλλάξει σύμφωνα με αυτά τα οποία τους έχουμε πει. Δηλαδή, ποια είναι αυτά? Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει όλη η Ευρώπη, γιατί θέλω να μου πείτε σε ποια χώρα της Ευρώπης ή της Αμερικής με παρόμοια προβλήματα, πρακτικά μόνο η πυροσβεστική είναι στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Τίποτα. Τι λείπει από τη δικιά μας την δασοπυρόσβεση? Μας λείπει το βασικό, που είναι ο πρώτος βραχίωνας του διαγράμματος, δηλαδή αυτός της δασικής υπηρεσίας. Εάν δεν υπάρχει δασική υπηρεσία στην καταστολή, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τι κάνουμε λοιπόν, πέρα από τη μελέτη και διαχείριση, όπως είπατε, αυτά που είναι το αντινέρο, καθορίζουμε τις χρήσεις, πώς θα γίνει ο προγραμματισμός, τι, πώς και γιατί. Και μην ξεχνάτε ότι όταν η δασοπυρόσβεση ήταν στη δασική υπηρεσία, οι φωτιές σβήνανε το βράδυ. Γιατί οι δασοπυροσβέστες τότε που ήταν στη δασική υπηρεσία ξέραν την περιοχή και πήγαν και τις σβήνανε το βράδυ. Τώρα εμείς περιμένουμε τα αεροπλάνα. Έτσι, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να γίνει ένα δασικό σώμα, το οποίο τι θα κάνει?
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν σας διακόπτω, αλλά τώρα λέτε πράγματα τα οποία ήδη γίνονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι περισσότερες φωτιές το βράδυ όντως σβήνουν από τους ανθρώπους που είναι εκεί, και όταν λέτε ότι περιμένουμε απλά τα αεροπλάνα. Μισό λεπτό, κύριε Κακαβά. Για μέχρι τώρα μιλάτε εσείς. Κύριε Κακαβά. Μέχρι τώρα μιλάτε εσείς, δεν σας έχω διακόψει καθόλου. Λοιπόν, δεν λέτε ότι περιμένουμε τα αεροπλάνα, αλλά αυτό είναι σαν να λέτε για όλους τους δασοκομάντους που υπάρχουν και φοδέ, πώς τα λένε όλα αυτά τα όργανα τα καινούρια, δασοπυρόσβεστες, εθελοντές, πυροσβέστες και τα λοιπά, οι οποίοι ενεργούν, είναι σαν να ακυρώνεται το έργο τους.
1: Δεν ακυρώνουμε κανένα έργο. Οι άνθρωποι προσπαθούν, αλλά δεν ξέρουν. Είναι διαφορετικά να είναι η καθοδήγηση από τη δασική υπηρεσία που ξέρει το δάσος καλύτερα και από το σπίτι, και από το να καθοδηγείται από ανθρώπους που δεν ξέρουν. Σας είπα και πάλι, είναι σαν να βάλουμε τους δασολόγους να σβήνουν φωτιές στα σπίτια. Θα καούν όλα τα σπίτια. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Αυτό το δασικό σώμα το οποίο θα είναι στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στη Γενική Γραμματεία Δασών. Το μεν χειμώνα θα συντηρεί τους δασικούς δρόμους όλα αυτά, το δε καλοκαίρι θα είναι στις φωτιές. Και έτσι τι θα έχουμε, τι αποτέλεσμα θα έχουμε και θα μειώσουμε το κόστος. Μην ξεχνάτε το 98 που μεταφέρθηκε η δασοπυρόσβεση από τη Γενική Διεύθυνση, από τη Γενική Γραμματεία Δασών στο δασικό σώμα, στο πυροσβεστικό σώμα. Το κόστος στη δασική υπηρεσία ήταν 1 δις και πήγε στα 6 δις. Και μην ξεχνάτε αυτή τη στιγμή, όπως έχει πει και ο κύριος Κουρμπάτσης, ότι αυτή τη στιγμή, για να ξέρει ο κόσμος, στο στρατό που έχει 100.000 στρατιώτες, ανά 3.000 υπάρχει ένας στρατηγός. Στην πυροσβεστική, ανά 1.200 υπάρχει ένας στρατηγός. Λοιπόν, ας αφήσουν λοιπόν αυτά τα οποία λένε για τον αντινέρο.
0: Στο στρατό έχουμε πολλούς στρατηγούς. Εγώ δεν μιλάω για τον αντινέρο. Εγώ ήθελα να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το αντινέρο, ένα, και δεύτερον, ήθελα. Το δεύτερο που ήθελα εγώ να συζητήσουμε.
1: Σύστημα, το οποίο αυτή τη στιγμή και στη Δυτική Αττική και στη Χαλκιδική και παλιότερα στη Φολόη, στην Πάρνηθα, στη Πεντέλη και αλλού, είναι ένα σύστημα το οποίο το υλοποιούν οι δασικές υπηρεσίες και είναι κατά τελευταία πενταετία που έχει πάνω από 920.000 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων, έτσι, με καθαρισμούς, διαχείριση καύσιμης ύλης, βελτίωση του δασικού και οδικού δικτύου, είναι αυτό το οποίο σώζει τα δάση. Και να ξέρετε ότι αυτά είναι μετρήσιμα, δεν είναι θεωρητικά, είναι μετρήσιμα. Και δεν λειτουργεί μόνο στην εκδήλωση μιας μεγάλης φωτιάς, έτσι. Δημιουργεί σε όλη τη χώρα, για να δώσουμε μια ευρύτερη έννοια, δίκτυο προληπτικών παρεμβάσεων που ενισχύει καθημερινά την ανθεκτικότητα των δασών, καταλάβατε, και την επιχειρησιακή δυνατότητα των συμβάντων, δηλαδή για να μπορούν να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση για την
0: Το γεγονός ότι υπάρχουν δρόμοι και είναι προσπελάσιμοι, ας πούμε, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και σε αυτό το συνολικότερο σχεδιασμό, το αντινέρο κτλ.
1: Σε κύριο βαθμό. Και μην ξεχνάμε ότι έτσι οι δασικές υπηρεσίες είναι αυτές που το συντάσσουν, το εγκρίνουν, οι μελέτες υποδεικνύονται σε κρίσιμες θέσεις παρέμβασης και όχι όπου θέλει ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε κακαβάς, και επιβλέπουν την άρτια υλοποίηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο καθένας να κάθεται να λέει ό,τι θέλει, όταν αυτή τη στιγμή το κύριο πρόβλημα είναι ότι η δασοπυρόσβεση δεν είναι στη δασική υπηρεσία. Αυτό είναι το πρόβλημα, και όσο συνεχίζει αυτό, να ξέρετε, όσα αντινέρω, όσες προλήψεις και να κάνουμε, τα δάση θα καίγονται.
0: Κύριε Κακαβάση, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγγυόμαστε ότι αν αυτή τη στιγμή η πολιτεία και η κυβέρνηση κάνει αυτό που λένε οι δασολόγοι, οι γεωτεχνικοί και οι δασικές υπηρεσίες, ότι θα έχουμε φωτιές αλλά δεν θα έχουμε καταστροφές. Αυτοί μπορούν να το εγγυηθούν.
0: Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Κακαβάς, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Χυμαρώδης ο λόγος του. Δεν δέχεται διακοπές. Είναι η άποψη των δασολόγων για αυτή την ιστορία και με αυτή την έννοια. Είναι άλλη μια ψηφίδα για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα για το τι γίνεται ή τι δεν γίνεται. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, τρεις νεκροί, ο χειριστής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη Σαλαμίνα το πρωί, κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, κατέληξαν Νετανιάχου και Κούσνερ στη συνάντησή τους στην Ιερουσαλήμ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας την Φωτεινή. Το είπα και νωρίτερα την καλημέρα. Αλλά μου στέλνει κάποιες φωτογραφίες. Μου είχε πει ότι θα πάει διακοπές στο Λιτόχωρο. Εξακολουθεί και είναι σε άδεια, αλλά έχει γυρίσει στην Ξάνθη. Λοιπόν, πήγα στο Λιτόχωρο και ανέβηκε και στον Όλυμπο. Μου στείλε και φωτογραφίες. Μου λέει: Δύο μέρες ανέβηκα στο βουνό, τη μία έβρεχε. Ναι, τα έχει αυτά ο Όλυμπος. Αφού σας έλεγα το 15 Αύγουστο το πρωί, είχε βροχή και μετά ομίχλη στο χωριό μου. Καλημέρα στην κυρία Πέρι, η οποία λέει, μπράβο για την επιλογή του θέματος, να μιλάνε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι, όχι οι άλλοι γεωλόγοι και μηχανικοί για τις πυρκαγιές. Το Αντινέρο δούλεψε και στη Λίτη απέτρεψε τη φωτιά από το χωριό, θα είχαμε κι άλλους θανάτους και άλλα σπίτια καμένα. Μας λέει η κυρία Πέρι. Ο κύριος Γιάννης λέει, αυτό μου το είχε πει ο θείος μου, ήταν δασάρχης, τα δάση τα γνωρίζει η δασική υπηρεσία, όχι πυροσβεστική, τότε που είχε αλλάξει ο νόμος του το είχε πει. Ο κύριος Μιχάλης από την άλλη μου λέει ότι ο κύριος Κακαβάς δεν μας λέει για αυτούς που ήταν τόσα χρόνια στο δασαρχείο ανειδίκευτοι και με καμία ενεργή παρουσία στο δάσος παρά μόνο την τυπική επιτήρησή του και χωρίς ουσιαστικές κινήσεις για την αντιπυρική προστασία. Μόνο εξουσία και τόσα χρόνια δεν τους αγγίζει κανένας πια και είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Φοβήθηκαν μήπως τους φάει τη δουλειά η πυροσβεστική, γιατί δεν συνεργάζονται ουσιαστικά μαζί τους. Είναι ερώτημα που θέτει ο κύριος Μιχάλης. Δεν έχω τον κύριο Κακάβα στην γραμμή να το απαντήσει, αλλά το ερώτημα που έχω κι εγώ, και είναι ένα ερώτημα που το έχω βλέποντας πολλά πράγματα που γίνονται στον ευρύτερο χώρο της δασοπυροπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Για παράδειγμα, αυτή η έλλειψη συντονισμού που σας ανέφερα πριν με αφορμή τα ελικόπτερα. Το γεγονός ότι διαφορετικές υπηρεσίες επί της ουσίας ερίζουν για το ποια ξέρει καλύτερα και ποια θα έχει το πρώτο το πάνω χέρι. Λες και δεν είναι κοινός ο στόχος, λες και δεν μπορεί να βρεθεί κοινή συζητημένη. Το ζήτημα αυτής καθ' αυτής της πυρόσβεσης, της δασοπυρόσβεσης, ξέρετε πόσοι φορείς εμπλέκονται. Είναι αλλού υπάγονται τα μένα αεροπλάνα, αλλού υπάγονται τα ελικόπτερα. Η πυροσβεστική έχει αεροπλάνα τα οποία δεν έχουν πετάξει γιατί δεν έχουν πάρθει ακόμη πιλότοι και μένουν στις αποθήκες, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν αλλού μισθώσεις εταιριών, ενοικιάσεις εταιριών που έχουν τους δικούς τους πιλότους, οι οποίοι δεν έχουν την καλύτερη γνώμη, την καλύτερη εν πάση περιπτώσει επαφή με τα υπόλοιπα σώματα. Υπάρχει γενικότερα ένα αλαλούμ. Το ερώτημα και το δικό μου ήταν αυτό, αν μπορεί να υπάρξει κοινή συνισταμένη και συνεργασία, βρε αδελφέ. Φαίνεται πως δεν είναι τόσο εύκολο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, από τη Λίμνο Θάλασσα. Μας στέλνει και το σκιτσάκι του το καθημερινό.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω στη συντροφιά μας, τον κύριο Παναγιώτη Τζαναβάρη. Κύριε Τζαναβάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημιχάλη.
0: Περίμενα να μου το πείτε σφυριχτά, κύριε Τζαναβάρη. Γιατί καλέσαμε τον κύριο Τζαναβάρη? Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών της Ανδιάς Εύβοιας. Τι έχει η Ανδιά? Γιατί πάμε σε αυτό το χωριό. Το χωριό των 59 κατοίκων, αν δεν κάνω λάθος, πάνω από την Κάριστο, στην Εύβοια. Είναι το χωριό στο οποίο συνεννοούνται. Έχουν τη λεγόμενη σφυριχτή γλώσσα. Συνεννοούνται μεταξύ τους με σφυρίγματα, γιατί είναι μεγάλες οι αποστάσεις, απόκριμνα κτλ. Και όποτε θέλουν να συνοηθούν, έχουν εφεύρει αυτή τη γλώσσα, τη σφυριχτή τη λεγόμενη, η οποία, παρακαλώ, εγγράφτηκε το 2019 στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος. Τα λέω σωστά, κύριε Τζαναβάρη?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μας λίγο για αυτή τη γλώσσα. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα μιλάτε για αυτήν, φαντάζομαι.
1: Για τη σφυριχτή γλώσσα εγώ ασχολούμαι 16 χρόνια. Και δυστυχώς είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που ασχολούμαι με αυτό το τόσο ιδιαίτερο κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Το οποίο από τις αρμόδιες αρχές και έχει παραμελιστεί, ενώ στο εξωτερικό δίνεται ιδιαίτερη σημασία, διότι αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Αλλά εκεί όλοι οι φορείς σύσσωμοι το έχουν αγκαλιάσει και το υποστηρίζουν.
0: Ενώ εδώ δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη. Τι θα μπορούσε να υπάρξει, δηλαδή τι να γίνει? Δώστε μας ένα παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η σφυριχτή γλώσσα ήταν μια παράδοση στον τόπο μας που εδώ και 2.500 χρόνια τη χρησιμοποιούσαν οι αντιώτες, όπως είπατε προηγουμένως, να επικοινωνούν από μακρινές αποστάσεις και να μεταφέρουν μηνύματα παρουσία άλλων που δεν την γνώριζαν.
0: Ναι, ήταν και ένας κώδικας, ας πούμε, μεταξύ τους. Τον ήξεραν μόνο αυτοί, οι αντιώτες.
1: Ναι, μια ασφαλής επικοινωνία για να μεταφέρουν δημόσια μηνύματα. Και από ράχη σε ράχη ένα μήνυμα μπορούσε να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, εδώ κάνουμε μια δεδαλώδη προσπάθεια εδώ και 16 χρόνια για τη διάσωσή της, διότι πλέον δεν υπάρχει νεολαία στο χωριό.
0: Αυτό
1: να
0: ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Παραδοσιακά η γλώσσα από τους μεγαλύτερους, τους νεότερους.
0: Άρα άμα δεν υπάρχουν νέοι να την διαιωνίσουν, θα πάψει να υπάρχει σε λίγο, θα σβήσει.
1: Γι' αυτό και πλέον πρέπει να διδάσκεται.
0: Πού? Λοιπόν, στα σχολεία.
1: Ναι. Τι διδάσκουμε, κάνουμε στα σχολεία? Δυστυχώς δεν μπορεί να μπει εδώ. Στην Ελλάδα τα σχολεία είναι δύσκολα τα πράγματα γενικώς. Ενώ στα Κανάρια νησιά την έχουν εισαγεί σαν μάθημα στο σχολείο. Στην Τουρκία, στο Κουσκούρι που υπάρχει, έχει εισαχθεί σαν μάθημα στα σχολεία. Εδώ διοργανώνει ο σύλλογός μας θερινά σχολεία.
0: Αυτό ήθελα να πω, εκεί να φτάσουμε. Μια εβδομάδα ολόκληρη όποιος θέλει μπορεί να πάει στο χωριό και να μάθει τη γλώσσα της σφυριχτή. Έτσι δεν είναι?
1: Πέραν αυτής της εβδομάδας που κάνουμε, αυτές τις θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, άλλες 15 μέρες λειτουργεί ένα θερινό σχολείο στην πόλη της Καρίστου με παιδιά του δημοτικού σχολείου και την έχουμε μεταφέρει σε νέα παιδιά τα οποία δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο.
0: Άρα αυτό που δεν κάνει η πολιτεία το κάνετε εσείς, εν πάση περιπτώσει, πρωτοβουλιακά, να το πούμε.
1: Πρωτοβουλιακά και αυτοχρηματοδοτούμενο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, λογικό.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Από έναν σύλλογο που δεν χρηματοδοτείται από πουθενά.
0: Μα είπαμε άειλη είναι κληρονομιά. Μην ζητάτε υλικά αγαθά τώρα εσείς. Ναι, το αστειεύομαι, έτσι το καταλαβαίνω. Χρειάζεται στήριξη. Υπάρχει, όπως μας λέτε, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης και στηρίζεται. Είναι και επίσημη γλώσσα σχολική. Οπότε υπάρχει άλλη πρόνοια, θέλω να πω. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρχει και σε εμάς.
1: Εκεί είναι σύσσωμη η πολιτεία, Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, Κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας και τα λοιπά. Συνεργάζονται και φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα.
0: Να ρωτήσω, 59 είναι οι κάτοικοι στην Αντιά, καλά είναι τα στοιχεία που διάβασα?
1: Ούτε 59.
0: Ούτε 59.
1: Το 16 ήταν, πριν 15-16 χρόνια ήμασταν 40 άτομα. Τώρα έχουμε φτάσει στους 22-25.
0: Αυτή είναι, λοιπόν, ακόμα περισσότερο,
1: ακολουθεί και τα αντιά ακολουθούν τη μοίρα της ελληνικής επαρχίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Οι αντιώτες οι οποίοι έχουν πάει, αν υπάρχουν, εσείς θα μας πείτε, εγώ δεν γνωρίζω. Ναι. Αν υπάρχουν αντιώτες που έχουν πάει σε άλλα σημεία της Ελλάδος, το κρατούν το έθιμο, δηλαδή το μπορούν να συνεννοηθούν έτσι, έχουν πάει σε άλλες πόλεις. Λέω, μήπως πάνε και το μεταλαμπαδεύσουν. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη ότι η συρρυκτή γλώσσα ήταν μια γλώσσα των τσοπάνιδων και το χρησιμοποιούσαν τσοπάνιδες και προσπαθούσαν κάποιοι μάλλον να μην το επιδεικνύουν κιόλας.
0: Γιατί, λοιπόν, τι κακό έχουν οι τσοπάνιδες, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Ούτε κι εγώ το κατάλαβα. Αλλά γενικά η περιοχή είναι λίγο φτωχή για να καλλιεργηθεί η πολιτισμός και η πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος πάντων, σήμερα όμως οι νέοι. Ναι. Οι νέοι έχουν ενδιαφέρον για αυτή την ιδιαιτερότητα και ενδιαφέρον να το μάθουν. Και αυτό κάνουμε. Πέραν λοιπόν από το σχολείο, ο σύλλογός μας έχει αναλάβει, νιώθουμε μάλλον σαν υποχρέωση να αναδείξουμε αυτό το σημαντικό κομμάτι της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, να αναδείξουμε την περιοχή, όχι μόνο το χωριό αλλά και την ευρύτερη περιοχή και άλλα στοιχεία που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί γενικά η Εύβοια και η Ελλάδα, κάθε γωνιά της Ελλάδος έχει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά να αναδείξει.
0: Εννοείται. Η Κάριστος τώρα είναι και όμορφο μέρος, έχει και τη δική της κτηνοτροφία, έχει τη δική της γεωργία, έχει πρωτογενή παραγωγή, θέλω να πω. Έχει πράγματα πολλά να επιδείξει ούτως ή άλλως, πέραν του φυσικού κάλους της περιοχής. Την γνωρίζω κάπως λίγο την περιοχή. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει και πώς να προστατευτεί αυτή η γλώσσα. Αυτή η ιδιαιτερότητα, το οποίο για κάποιους θεωρείται κουσούρι, δεν είναι, επαναλαμβάνουμε, είναι άλλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, έχει ανακηρυχθεί από το 2019. Φαντάζομαι ότι αυτοί που σκέφτηκαν να το κάνουν το 2019 και να κάνουν την ανακήρυξη, θα έπρεπε να λάβουν και μέτρα, κάποια πρόνοια για να στηριχθεί αυτή η γλώσσα και να γίνει η εκμάθησή της από όσο το δυνατόν και περισσότερους.
1: Δυστυχώς στο θέμα της διδασκαλίας δεν υπάρχει καμία βοήθεια, που αυτό είναι και η προτεραιότητα. Ναι. Παραδείγματος χάρη, πριν 5 χρόνια μου είπε η νομαρχή, η περιφέρεια, να δώσουμε, λέει, 20-25.000 να φτιάξουμε ένα βίντεο. Μα θα φτιάξουμε ένα βίντεο. Αυτό τι, σε τι βοηθάει να μεταφέρουμε τη γλώσσα στα παιδιά?
0: Θα σας δώσω μία ιδέα τώρα, γιατί τα έχω μάθει αυτά από την νεολαία. Αν κάνετε ένα βίντεο και παίξει στο TikTok, που να συνεννοείστε και να μην καταλαβαίνει κανένας τίποτα άλλος παρά μόνο εσείς, σιγά σιγά θα γίνει viral, και άμα γίνει viral και λεφτά θα βγάλετε και θα κυκλοφορήσει πολύ η γλώσσα σας.
1: Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, εμείς θέλουμε να μεταφέρουμε
0: την
1: γλώσσα.
0: Ναι, εννοείται. Λοιπόν,
1: να πάμε και για την εβδομάδα που θα...
0: Ναι, να πάμε.
1: Για την οποία αναφερόμαστε, το Θερινό Κάμπ, ναι. 2026. Το είχαμε επαναλάβει και πέρυσι.
0: Ναι. Είχε επιτυχία.
1: Ναι. Κάπου αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, διότι αυτά τα Θερινά Κάμπ, μετά από χρόνια μας χρηματοδοτεί το χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου το Υπουργείο, η άλλη πολιτιστική κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού. Και οι χρηματοδοτήσεις βγαίνουν πάρα πολύ αργά. Βγήκαν τα χρήματα πριν 10 μέρες πραγματος χάρη, οπότε είναι μικρό το χρονικό διάστημα της προετοιμασίας. Παρόλα αυτά είχε επιτυχία και εμείς φέτος, μέσα σε αυτή την εβδομάδα, πέραν να πω μαθήματα που θα παραδώσουμε, ομιλίες που θα κάνουμε και παρουσιάσεις της φυρηχτής γλώσσας στο ευρύτερο κοινό, όχι μόνο εδώ στο χωριό, και στη γύρω περιοχή που υπάρχει τουριστική κίνηση, θα γίνουν ομιλίες και για άλλα στοιχεία
0: του τόπου σας, ναι.
1: Του τόπου μας,
0: ναι,
1: όπως μελισσοκομεία.
0: Ναι.
1: Θα παρουσιάσουμε, θα κάνουμε εκδρομές στην Αρχάμπολη, ένας καταπληκτικός αρχαιολογικός χώρος. θα παρουσιάσουμε πέραν, κάθε βράδυ θα έχουμε παρουσιάσεις βίντεο γύρω από τη σφυριχτή γλώσσα, όπως έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά ο Σταύρος ο Ιωάννου.
0: Είδατε που σας είπα εγώ για τα βίντεο που πιάνουν τόπο, αν αυτά τα βίντεο τα γυρίσετε ειδικά για το TikTok, να δείτε που θα έχετε επιτυχία, θα έχετε καλά αποτελέσματα.
1: Είναι μια πολύ καλή ιδέα και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε.
0: Ναι, να τα.
1: Επίσης αυτή την περίοδο υπάρχει εδώ ένας άλλος θησαυρός στην περιοχή που λέγεται Χρυσούλα Παγιούρη. Είναι μια κυρία που κατάγεται από την περιοχή της Καριστίας, είναι αστυνομικός και έχει πάθος με τη μουσική και τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια, διότι ο Καβοντόρος έχει βγάλει πολύ μεγάλους μουσικούς, όπως ήταν ο Πιθηκότσης, όπως ήταν ο Δήμος Μούτσης και πάρα πολλοί άλλοι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και θα μας παρουσιάσει τη μουσική παράδοση του Καβοντόρου.
0: Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Πού θα γίνουν αυτά, πότε και πού θα γίνουν αυτά?
1: Αυτά θα γίνουν, όλες τις παρουσιάσεις θα γίνουν στα Αντιά.
0: Στα Αντιά, μάλιστα. Πότε?
1: Θα κάνουμε επίσης και μια σπουδαία συναυλία παραδοσιακής μουσικής, η οποία θα γίνει στο καταράκτη του Πλατανιστού, στο διπλανό μας χωριό.
0: Ναι. Πότε θα γίνουν αυτά, πότε?
1: Αυτά θα ξεκινήσουν από τις 22
0: Αυγούστου,
1: και θα κρατήσουν μέχρι και τις 29.
0: Και μπορεί να έρθει όποιος θέλει?
1: Όποιος
0: είναι
1: θέλει.
0: Ελεύθερη είσοδος?
1: Είναι ελεύθερη, η εκδηλώση είναι ελεύθερη, να τις παρακολουθήσει όποιος θέλει.
0: Από 22, από το Σάββατο 22 Αυγούστου μέχρι το Σάββατο 29 Αυγούστου στην Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο.
1: Στα Αντιά του χωριού
0: Εύβοιας, ναι.
1: Εκδηλώσεις θα γίνονται στο Κέντρο Μελέτης και Διάσωσης και Σφυριχτής Γλώσσας του χωριού μας, που είναι το παλιό δημοτικό σχολείο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε επιτυχία σας ευχόμαστε. Ελπίζουμε με την κουβέντα που κάναμε να δώσουμε το ένασμα σε κάποιους να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό το στοιχείο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαναβάρη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τζαναβάρης, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Αντιωτών, από τα Αντιά της Εύβοιας, πάνω από την Κάριστο είναι. Για αυτή την σφυριχτή γλώσσα είναι το πιο λαλιά που θα έλεγε κάποιος, εν πάση περιπτώσει. Είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Έχω παραστεί σε τέτοιο πράγμα. Δεν είναι μόνο εκεί που υπάρχει. Υπάρχει και σε άλλα σημεία της Ελλάδος. Απλά δεν το έχουν τόσο πολύ θεσμοθετήσει, να το πω άλλο. Αλλά υπάρχει και σε άλλες πλευρές της Ηπείρου. Μας έλεγε, για παράδειγμα, και στην. Και της άλλης Ηπείρου, και της διπλανής Ηπείρου. Μας έλεγε για την Τουρκία. Μας έλεγε και για πιο άλλο σημείο της Ευρώπης. Μας το έλεγε με την Ισπανία. Τέλος πάντων, και σε άλλα σημεία της Ευρώπης αυτού του είδους η γλώσσα υπάρχει. Δεν ξέχασα να το ρωτήσω αν οι κάτοικοι, για παράδειγμα, του χωριού της Τουρκίας ή της περιοχής αυτής της Τουρκίας που συνεννοούνται με τα σφυρίγματα μπορούν να συνεννοηθούν, είναι η ίδια γλώσσα με τη δικιά μας εδώ, με τα δικά μας σφυρίγματα. Αυτό ξέχασα να το ρωτήσω. Την άλλη φορά.

βλέπω την ώρα που ακούγεται το τραγούδι αυτό, βλέπω κάποιες ειδήσεις που σκάνε από πολλά sites και τα λοιπά για τον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα και το πώς έχει πάει, τι γίνεται με την κουραζιέρα, το ένα και το άλλο. Και μου ήρθε στο μυαλό, θυμήθηκα αυτή την είδηση που διάβαζα, ότι ένας τύπος είχε 132 αυτοκίνητα, ήταν μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Είχε 132 αυτοκίνητα, τα οποία αυτοκίνητα τα είχε δηλώσει σε ακινησία, για να μην πληρώνει τα ανάλογα τέλη. Έλα όμως που τα χρησιμοποιούσε και τα 132, τα νίκιαζε δηλαδή, έπεσε στην ψαλίδα του της ΑΔΕ, θα πληρώσει, ξέρω εγώ, κάμποσα εκατομμύρια ως πρόστιμο. Αλλά με αφορμή αυτό σκεφτόμουν πάλι πόσο οι Έλληνες, ρε παιδί μου, τι, όταν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει, πώς μπορούν να κάνουν θαύματα ακόμη και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί να μην το χρησιμοποιούμε σε άλλους τομείς αυτό το πράγμα που έχουμε, ρε παιδί μου. Καλημερίζω το φίλο μας τον Γιώργο. Με 22 βαθμούς στην Εγνατία, καθαρός ουρανός, μέτρια κίνηση, ουδέν νεότερο από το βόρειο βορειοανατολικό μέτωπο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο από Τυχείο, που λέει σου σφυρίζω, για να βγει σου σφυρίζω, λες, αυτό το. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κυριάκο από Τυχείο, που λέει σου σφυρίζω, για να βγει σου σφυρίζω, λες, αυτό.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 3 λεπτά πριν τις 8. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στη συντροφιά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για λίγα λεπτά μετά τις 6, αύριο το πρωί, Τετάρτη 19 Αυγούστου. Σας προτείνουμε να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στο μικροσκόπιο του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στο νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Στη Σαλαμίνα βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες. Το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών θα ξεκινήσουν αυτοψίες για να εκδοθούν οι βεβαιώσεις ώστε να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρωτοεπιδόματα. Συνελήφθη 40χρονος για φωτιά από πρόθεση στην Τριζίνα, ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησος και ο Εύρος.

0: Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι συμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζαρέντ Κούσνερ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτός θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
6: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
5: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
6: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
5: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
6: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
5: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
6: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
5: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
6: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
5: Περικλής Κουκλάκης.
6: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
5: Αυτός είσαι.
6: Από επαγγελματίες.
5: Μου κόβεις την τύχη.

0: ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων, στη ρύθμιση των ήχων, είναι ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στα Βορείς για 10 μήνες μετά το ένοπλο επεισόδιο που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες συνεχίζεται, καθώς σύμφωνα με το patris.gr το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας του Φανούρη Καργάκη. Η σύλληψη έγινε από τα ΤΕΜΕ Σαράς μετά την καταγγελία μέλους της άλλης οικογένειας ότι την απείλησε και πήγε σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους αστυνομικούς να την πατήσει με το αυτοκίνητο. Της. Η μητέρα συνελήφθη ενώ κατέθεσε μήνυση από την πλευρά της για ψευδή καταμήνυση. Η δημοπράτηση με διεθνή διαγωνισμό του έργου αποκατάσταση, ανάδειξη και απόδοση χρήσεων στο συγκρότημα των 7 ενετικών νεωρίων στην παλιά πόλη Χανίων είναι πλέον ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη των εργασιών αποκατάσταση του σπουδαίου μνημείου που μένει ανεκμετάλλευτο στο ενετικό λιμάνι εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρόκειται για το μεγάλο έργο αποκατάσταση, μνημείο εμβληματικό, προϋπολογισμό του οποίου πλησιάζεται 21 εκατομμύρια ευρώ. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται τελικά σήμερα μετά από προθεσμία που έλαβε ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθηκε την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου και με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανκριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, 3 άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Τα άτομα φέρεται να είχαν νοικιάσει μια βίλα στην περιοχή και επιχείρησαν να κάνουν μπάρμπεκιου παρά το γεγονός ότι είχαν προειδοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη ότι υπαγορεύεται όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Μια άσχημη εμπειρία φαίνεται ότι είχε Έλληνας επισκέψει των Χανίων ανήμερα το 15 Αυγούστου, όπως τουλάχιστον κατήγγειλε ο ίδιος στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Χανίων που μεταφέρθηκε με κάταγμα στο πόδι και άλλα τραύματα στο σώμα, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστους σε πανηγύρι σε χωριό των Χανίων ανήμερα το 15 Αυγούστου. Μάλιστα, σύμφωνα με το Earth News, οι γιατροί που τον εξέτασαν διαπίστωσαν ότι έπρεπε να χειρουργηθεί στο χτυπημένο πόδι, αλλά ο ίδιος επέλεξε να μην γίνει αυτό στα Χανιά, αλλά στην Αθήνα που διαμένει. Άγνωστο επίσης παραμένει αν το θύμα. Βάσει της καταγγελίας ανέφερε το συμβάν και στην αστυνομία. Σε φάση ορίμανσης βρίσκεται η θέσπιση του Μηχανισμού Ψυχρής Ευεδρίας για τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ανοιχτούς διάβλους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί εγκαίρως η απαιτούμενη έγκριση του σχήματος στήριξης. Στόχος είναι να υπάρχει σε ισχύ ένα αξιόπιστο πλάν B σε περίπτωση που παρουσιαστεί βλάβη στις διασυνδέσεις του νησιού με την υπηρετική χώρα, ως μεταβατικό μέτρο έχει προκριθεί η παραμονή τοπικών πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ σε καθεστώς ψυχρής ευεδρίας. Τροχαίο ατύχημα είχαμε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Βατρόλογου στα Χανιά. Κάτω από διευκρίνηση σε συνθήκες, συγκρούστηκε λεωφορείο μηχανάκι που οδηγούσε 20χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε 20χρονος, οδηγός του δικύκλου. Ασθενόφωνο το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και το μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News είχε τις αισθήσεις του. Η ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της όταν έπεσε από υπεραστικό λεωφορείο κατά την επίβασή της στο όχημα. Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή 16 Αυγούστου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην περιοχή του Ανισαρά, στο Δήμο Χερσονήσου. Η 89χρονη, που βρισκόταν σε στάση του κτέλ στην τουριστική περιοχή του Δήμου, έχασε την ισορροπία της και την ώρα που επιβιβάζονταν στο λεωφορείο, έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει άσχημα στο κεφάλι. Συναγερμός σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής στο πάρκινγκ του Καράβολα απέναντι από το Τάλο στο Ηράκλειο, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου 5 ατόμων. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρανέβησαν άμεσα προκειμένου να σταματήσουν το επεισόδιο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, δύο άντρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για ένα 28χρονο άντρα από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να κρατούσε καρδρόνι, και έναν 36χρονο από την Παλαιστίνη, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε λάμα. Τρεις σημαντικές δράσεις στήριξης δρομολογούνται για τους πολίτες στην περιοχή του Δήμου Υγείου Βασιλείου που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφές από τις πυρκαγιές στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης και αποκατάστασης επόμενης ημέρας. Οι δράσεις αφορούν την οικονομική ενίσχυση των πληγέων των οικοκυριών για την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών, την αποκατάσταση και αντικατάσταση οικοσκευής, καθώς και τη δημιουργία ειδικού ΠΑΣ για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας στις πληγείς περιοχές. Συγκεκριμένα αποζημιώνονται οι πολίτες 6.000 ευρώ για την οικοσκευή, έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ για τις πρώτες βασικές ανάγκες και τους παραχύεται και ειδικό πας για τη στήριξη του τουρισμού.
Ομαλά προχωρούν διαδικασίες για τη σύσταση Περιφερειακού Ιατρείου στο Ασκήφο ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Φακίων. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης Σέβη Πολυδάκη, η σύσταση αποτελεί το επόμενο θετικό βήμα για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας τον Ιούλιο. Ένα δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας προχωρά. Κλείνει το φαράγγι της Αμαριάς Οφπεκά σήμερα Τρίτη λόγω καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές ενδείξεις της εφαρμογής Now Casting και το επικαιροποιημένο πρωινό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ που αναφέρει ότι σήμερα προβλέπονται βροχοπτώσεις για την περιοχή του Ξυλόσκολου 9 mm και λόγω του ότι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων, ανακοινώνει ότι το φαράγγι θα είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους του. Εντατικοί και εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε όλο το δικό δικτύο της Περιφέρειας Κρήτης για την πρόληψη των δροχείων ατυχημάτων και τη βελτίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους το τρίμηνο 14 έως και 16 Αυγούστου. Συνολικά έλεγχθησαν 3.889 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.469 παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Μηχανική βλάβη παρουσίασε το απόγευμα χθες σε εστιαφόρο με γαλλική σημαία ενώ έπλεσε στον κόλπο των Χανίων με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το λιμενικό. Στο σκάφος επέβαλαν 3 Γάλλοι, οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα από την ΕΡΤΣ στην Κρήτη, από Ηράκλειο και Χανιά. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, οι συχνότητες μας που εκπέμπουμε στα ανατολικά από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στο 97,5 και στο 105,6 στα FM, με τον Βάσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξηρούλη στη γραμματική υποστήριξη. Από την ΕΡΤ Χανίων εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας από τους 104, 100,6 τα FM, από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού, www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr, με το Μάνο Παπαδάκη στην κονσόλα του ήχου, τη Λυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη και την Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Επισοδιακή η ζωή μας στην Κρήτη. Είχαμε πάλι επεισόδια στα Βορίζια, πάλι συλλήψεις, πάλι προσαγωγές. Δεν είναι θέμα μόνο της επιτήρησης των συλλήψεων και της απονομής δικαιοσύνης. Είναι και το δυσκολότερο, το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί για να σταματήσουν αυτά τα φωνικά επεισόδια στην Ήπεθρο της Κρήτης, στην ορεινή Ήπεθρο κυρίως της Κρήτης, είναι η αλλαγή της νοοτροπίας. Στην Ελλάδα σφραγίστηκε χθες την ημέρα μια τραγωδία με μια πτώση ελικοπτέρου, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, πιλότος και ένα νιάποδρο ζευγάρι από την Βρετανία στη Σύφνο, και οι τρεις νεκροί. Επικαιροποιείται το θέμα της δημιουργίας πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα, υπάρχουν πολύ έντονες αντιδράσεις. Ενώ από το Δήμο Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων. Ακούγονται πενιχρά, αλλά υπάρχει μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με το Συναρμόδιο Υπουργείο να ακουστούν αυτοί οι άνθρωποι που δέχτηκαν ένα ακόμα πλήγμα άνευ προηγουμένου. Και στις περισσότερες πυρκαγιές διαπιστώνεται ότι δυστυχώς έχουμε πρόβλημα με τις πυρκαγιές, έχουμε πρόβλημα με τις πυρκαγιές και με τη ΔΕΗ και με τους εμπριστές. 4,5 εκατομμύρια στρέμματα καμένα στην Ελλάδα. Αν αυτό μας λέει κάτι, σε λίγο θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον αρμόδιο επιστήμονα. Το πώς δηλαδή αυτές οι πυρκαγιές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και τελείως στην κεντρική και ανατολική θα επιφέρουν και νέα προβλήματα. Στο μεταξύ η λειψιδρία είναι εντός των πυλών στην Ευρώπη. Γερμανία και Γαλλία ήδη παίρνουν μέτρα και απαγορεύουν την περιορίζουν με σαφείς ρήτρες την χρήση νερού αφού όλα στεγνώνουν γύρω τους. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα αφού σας καλοδεχτούμε με ένα τραγουδάκι.

0: Σας είχαμε πει ότι θα κάνουμε ειδική αναφορά και στην εργασιακή γαλέρα των σεζονίστας. Θα την κάνουμε, το έχουμε προγραμματίσει. Αλλά θα ασχοληθούμε και πολύ πολύ επισταμμένα με όλη αυτή την τρομερή καταστροφή που δέχεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στις καταστροφές, στις μεγάλες πυρκαγιές. Ταυτόχρονα ξέρω, βλέπουμε ότι ολοένα και πιο έντονα ξαφνικά έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την ευρωπαϊκές χώρες και τη χώρα μας. Είδαμε ότι εν μέσω πυρκαγιών είχαμε μια καταιγίδα καταστροφική στη Μάνη. Κράτησε λίγο, αλλά ήταν αρκετό για να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε τους πρώτους περιορισμούς στην Ευρώπη σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία στον περιορισμό κατανάλωσης νερού. Και μια 4,6 εκατομμύρια στρέμματα δάσους καμένα στην Ελλάδα. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση τον κύριο Γαβρίλη Ξανθόπουλο, διδάκτορα, δασολόγο, εξειδικευμένο στα δασικές πυρκαγιές, πρώην διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, του Ελγό Δημήτρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ξανθόπουλε.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Δώστε μας λίγο την δική σας τη ματιά σε αυτό το φαινόμενο, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα βέβαια, για να προχωρήσουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη που δοκιμάστηκε πολύ.
1: Η κατάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γίνεται πιο δύσκολη εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Αυτό αφορά όχι μόνο τις δασικές πυρκαγιές, αλλά και την μεταβολή του κύκλου του νερού. Δηλαδή έχουμε περισσότερες ξηρασίες και έχουμε και πολύ ξαφνική βροχόπτωση με μορφή αυτή που είδαμε στη Μάνη, που είδαμε παλιότερα στον Ελίας, στον Ντάνιελ κτλ. Και είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα πολύ πολύ πιο έντονα. Είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί αυτό έρχεται πάνω στο γεγονός ότι έχουμε και εγκατάλειψη της υπαίθρου. Έχουμε λιγότερο κόσμο και λιγότερη γνώση των ανθρώπων πάνω στο θέμα των πυρκαγιών και στην διαχείριση του προβλήματος των απότομων νερών και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτά. Συν το γεγονός ότι έχουμε και τουρισμό στη χώρα μας, που είναι και μεγάλο θέμα επίσης. Και έχουμε και την δημιουργία ζωνών μίξης δασών οικισμών, δηλαδή πάμε και χτίζουμε μες στα δάση.
0: Ναι, με το επιχείρημα, ξέρετε, παλιά υπήρχε το επιχείρημα ότι όπου βρίσκονται σπίτια δεν υπάρχουν πυρκαγιές. Γιατί προστατεύεται η περιοχή. Ήταν ένα παλιό επιχείρημα σε όσους. Ναι, βεβαίως υπήρχε. Είμαι παλιά δημοσιογράφος για τους λάτρες που να χτίζουν βίλες στα τάση.
1: Είναι ένα από τα πολλά λάθη τα οποία έχουν πιστέψει ο κόσμος. Όπως και πιστεύει ότι διάφορα άλλα, ότι τις πυρκαγιές τις βάζουν οι εμπριστές κτλ. Κατά μεγάλο μέρος αυτά έχουν να κάνουν με ανθρώπινες δραστηριότητες. Όταν έχεις ανθρώπους που ζουν δίπλα στο δάσος, θα κάνουν διάφορες δραστηριότητες, είτε λέγεται barbecue, είτε λέγεται τροχός, είτε λέγεται ηλεκτροσυκόλυση, είτε σπίρτα που παίζουν τα παιδιά, είτε τσιγάρα που θα πετάξουμε κάτω. Όλα αυτά δημιουργούν το πρόβλημα το οποίο λέμε, σύν το γεγονός ότι έχουμε και πολλά καλώδια ρεύματος, τα οποία περνάνε μέση και χαμηλή τάση, που πολλές φορές από εκεί ξεκινάνε και τα προβλήματα.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, πάρα πολλά χρόνια, εσείς ειδικοί πάνω απ' όλα και εμείς οι δημοσιογράφοι που ασχολούμαστε με το περιβάλλον, ανακυκλώνουμε τις αναγκαιότητες ξανά και ξανά και φαίνεται ότι δεν τις ακούει κανείς. Κανένα σύστημα δεν έχει ακούσει τις δικές σας προειδοποιήσεις εδώ και πολλές δεκαετίες για το τι μπορεί να γίνει για να προλάβουμε. Γιατί συζητάμε συνέχεια πόσο γρήγορα κατασβέστηκε ή δεν κατασβέστηκε μια πυρκαγιά, αντί να συζητούμε στο πώς θα την προλάβουμε, αν είναι αυτό εφικτό.
1: Σας ευχαριστώ καταρχάς για την αναγνώριση ότι δεκαετίες προσπαθώ να εξηγήσω το πρόβλημα, γιατί το έβλεπα να έρχεται. Όποιος καταλαβαίνει βαθύτερα το αντικείμενο, μπορεί να το δει να έρχεται και το μελετήσαμε στην πορεία και πραγματικά αποδειχθήκαμε και σωστοί. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει ένα λάθος το οποίο ακολουθούν και άλλες χώρες. Από το 1998 μεταφέραμε την δασοπυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Ναι, αυτό ήταν μεγάλο λάθος.
1: Ήταν μεγάλο λάθος, διότι είναι διαφορετική η δασική πυρκαγιά από την πυρκαγιά της πόλης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε κάποια στιγμή, το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που είπατε νωρίτερα. Δηλαδή τι, βλέπετε ότι πολλές από αυτές τις πυρκαγιές συμβαίνουν σε μέρη λόγω της αλλαγής του κλίματος που δεν υπήρχαν παλιότερα πυρκαγιές. Εκεί δεν είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είναι δασοπυροσβεστικές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν είναι προετοιμασμένες για αυτού του είδους πυρκαγιές. Δεν είναι θέμα, πώς θα το πω, να έχω πολλά πυροσβεστικά οχήματα για να μπορέσω να σβήσω τη φωτιά. Όταν δεν ξέρω πώς να τη σβήσω γιατί κινείται η φωτιά και κάθομαι εγώ στους δρόμους και την περιμένω. Δέστε στη Γαλλία, στο Φοντενεμπλό, που ήταν ένα δάσος ιστορικό, ένα δάσος το οποίο δώσανε τη μεγαλύτερη προσοχή πυροσβέστες της περιοχής των Παρισίων. Η περιοχή των Παρισίων δεν έχει στη Γαλλία πυρκαγιές. Στη Γαλλία οι πυρκαγιές είναι στη Νότια Γαλλία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρανε να τις ζητήσουν σωστά. Τα χαρακτηριστικά των πυρκαγιών εκεί είναι διαφορετικά. Και εκεί είναι που δημιουργείται και το πρόβλημα να βλέπεις το πανικό ο οποίος υπάρχει, αλλά τελικά να μην μπορούν να μπουν μέσα να τις πείσουν. Υπάρχουν και άλλες συνθήκες. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικές συνθήκες στο πώς φτιάχνονται τα δάση, γιατί είναι διαφορετικά τα δάση. Και αυτό ακόμα δεν είναι αντιληπτό στον μέσο πολίτη. Και πολλές φορές και στους ανθρώπους που πάνε να σβήσουν τη φωτιά. Δηλαδή, τα δάση εκεί πέρα έχουν πολύ βαθύ φυλοτάπητα, χούμο, έχουν τύρφη από κάτω και ούτω καθεξής. Και όταν καεί, όταν περάσει η φωτιά, συνεχίζει να καίγεται για μεγάλο διάστημα. Είναι διαφορετικό το θέμα που θα δει κάποιος, ξέρω εγώ, στην Κρήτη να καίγεται μία φωτιά, να περνάει και μετά να σβήνει αμέσως. Εκεί καίγεται για ώρες, για μέρες. Είναι διαφορετικά τα προβλήματα που έχει, ας πούμε, η Ολλανδία που αντιμετωπίζει ο Ολλανδός πυροσβέστης που πάει με το πυροσβεστικό όχημα και το όχημα βουλιάζει στο έδαφος. Ή ο Νορβηγός πυροσβέστης που έχει φωτιά το χειμώνα τον Ιανουάριο, αλλά πηγαίνει ο πυροσβέστης και παγώνει το νερό μέσα μέσα στο πυροσβεστικό όχημα. Δεν μπορεί να τα φανταστεί κάποιος αν δεν τα έχει βιώσει για να καταλάβει τι διαφορετικότητες υπάρχουν.
0: Από την αρχή αυτής της χρονιάς οι πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερο από 1,5 δισεκατομμύρια στρέμματα σε 80 χώρες, μια έκταση μεγαλύτερη από τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία μαζί. Έχουμε χώρες και υπήρους, Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Αυστραλία, Ασία, που έχουμε ακραία φαινόμενα, ακραία επεισόδια. Οι ιστορικοί κάψονες δημιουργούν τον νόμο την ξηρασία, δημιουργούν συνθήκες εκρηκτικής εφλεκτικότητας. Και ο επιστημονικός κόσμος αναφέρεται σε πρωτοφανή ένταση πυρκαγιών. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα δεδομένο. Στην Ευρώπη καταστράφηκαν περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια στρέμματα. Στον Καναδά 40 έως 60 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης. Έχουμε τεράστιες απώλειες, ενώ εκτιμάται ότι εκτοπίστηκαν περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι από τα σπίτια τους Ισπανία και Γαλλία. Μια μελέτη του Lancet το 24 υπολόγισε σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως τις απώλειες που συνδέονται με δυσπνοή τοξικών αερίων από πυρκαγιές τοπίου, και η Ευρώπη είναι στην πρώτη γραμμή. Και αυτό που δεν βλέπουμε, κύριε Ξανθόπουλε, είναι μια κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κοινή προσπάθεια, γιατί από κοινού καταφέρνεις περισσότερα και καλύτερα, παρά τις διαφοροποιήσεις σε κάθε χώρα, να υπάρξει μια ειδική γραμμή στήριξης και υποστήριξης των οικοσυστημάτων για να μην αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα.
1: Να σας πω, καταρχάς αυτό το οποίο διαβάσατε τώρα είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι κρούν το κόδωνα του κινδύνου, και άμα κάποιος θελήσει να γράψει με την λογική της καταστροφής θα είναι πιο εύκολο να δημοσιεύσει σήμερα. Και αυτό είναι κάτι που ορισμένοι το τραβάνε στα άκρα. Μην πάρουμε έτσι την κατάσταση, γιατί από πάντα υπήρχαν πυρκαγιές. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η καμένη έκταση συνολικά παγκοσμίως δεν αλλάζει. Αλλάζουν χαρακτηριστικά αυτού του πράγματος. Και αυτά μπορούν να έχουν να κάνουν και με το πώς προσεγγίζουμε. Δηλαδή για μεγάλο διάστημα, και καθώς είμαστε σε μια περίοδο που οι πολιτικές προστασίες παγκοσμίως ενισχύονται συνεχώς, το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας, έχουμε σαν πρόβλημα το ότι σκεφτήκανε οι άνθρωποι, αυτή είναι και, πώς να το πω, η κρίση είναι ευκαιρία να γίνουμε ισχυρότεροι, να αγοράσουμε περισσότερα αεροπλάνα, να αγοράσουμε περισσότερα οχήματα, να πάρουμε drones, να πάρουμε κάμερες, να πάρουμε όλες τις τεχνολογίες οι οποίες παράγονται. Σήμερα αρχίζουν να παράγονται και ρομπότ για να κυνηγήσουμε τις φωτιές. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν οδηγεί σε λύση. Αυτό το συνειδητοποίησε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο που μας πέρασε, έβγαλε ένα communication, μια επικοινωνία προς το Συμβούλιο των Υπουργών και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το είπε αυτό. Και πρέπει να οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται Integrated Fire Risk Management. Δηλαδή, να δουλέψουμε συνολικά, να καταλάβουμε τον κύκλο πρόληψη, προκατασταλτικός σχεδιασμός, καταστολή, μεταπυρική αποκατάσταση, συνολικά. Εκείνο το οποίο βλέπει, δηλαδή, βλέπει για πρώτη φορά την ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη. Εκεί όμως είναι τόσο πολύπλοκο αυτό το θέμα και τόσο διαφορετικό από χώρα σε χώρα, που όταν προσπαθείς να νομοθετήσεις, έχεις δυσκολίες. Συν το γεγονός ότι και αυτό ακόμα το κείμενο έχει γραφτεί κάτω από την λογική της πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό και δεν λέει Integrated Fire Management, κάτι για το οποίο ο ΦΑΟ, ας πούμε, είναι εδώ και δεκαετίες το σπρώχνει παγκοσμίως σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι Integrated Fire Risk Management. Το βλέπει σαν ρίσκο. Δηλαδή, βλέπει όχι το έχω το δάσος να το διαχειριστώ για να είναι ασφαλέστερο, που θα ήταν η λογική που προτείνω εγώ, αλλά σαν ένα πρόβλημα, σαν ένα ρίσκο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσω. Εμάς ξεκινάει το πρόβλημα από εκεί. Σκεφτείτε τι κάναμε στην Ελλάδα. Μεταφέραμε την δασοπυρόσβεση στην πυροσβεστική υπηρεσία και ξεχάσαμε τη δασική υπηρεσία. Από το 2004 τώρα ξανακάναμε κάποιες προσλήψεις. Η δασική υπηρεσία από 4.500 κόσμο που ήταν παντού σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα δασαρχεία, σήμερα έφτασε να πέσει στους 2.500 και αυτοί οι 2.500 να είναι πλέον ηλικιωμένοι. Τώρα έχει πάρει μερικούς νέους και εκεί με τα δυσκολία το παίρνει. Και αντί να έχουμε ανθρώπους που ζουν μέσα στα δάση, που κάνουν προσημάνσεις, που κάνουν διαχείριση κτλ., το δίνουμε σε εταιρείες έξω, οι οποίες δεν δίνουν χρήμα, δεν λειτουργούν μονίμως σε μια περιοχή για να ξέρουν την περιοχή, αλλά κάνουν μια μελέτη, κάνουν έστω και πολύ καλά τη δουλειά τους, ίσως και στο μέλλον να είναι και διαχειριστές των δασών, αλλά φεύγουν. Δεν είναι εκεί όπως ήταν η δασική υπηρεσία που ζούσε μαζί, ήξερε το δάσος, ήξερε πού πονάει, ήξερε ποιοι δρόμοι δουλεύουν, ποια πράγματα πρέπει να γίνουν για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι την επόμενη χρονιά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, όσο και αν προσπαθώ να τα εξηγήσω, δεν είναι εύκολο να τα καταλάβει ούτε ο απλός πολίτης που δεν έχει ακούσει αυτή του τύπου την προσέγγιση. Το μόνο που ακούει είναι, διαβάστε σε κάθε ανακοίνωση πυρκαγιά από κάτω τα σχόλια. Χρειαζόμαστε αεροπλάνα που να ρίχνουν 50 τόνους νερό. Χρειαζόμαστε χιλιάδες πυροσβέστες. Μα είχαμε 6.000 και τώρα έχουμε 18.000. Χρειαζόμαστε να μονιμοποιήσουμε τους πυροσβέστες. Μα όχι, δεν είναι λογικό αν έχεις μόνιμους πυροσβέστες όλους. Είναι πολύ προφανή πράγματα. Θα τα ακούσετε είτε από την κυβέρνηση είτε από την αντιπολίτευση.
0: Δηλαδή, το ίδιο πράγμα ακούγεται και διαχρονικά.
1: Γιατί δεν έχουμε μόνιμους πυροσβέστες και μόνον? Γιατί αν έχω μόνιμους πυροσβέστες και μόνον, θα έχω ηλικιωμένους πυροσβέστες σε λίγο. Δηλαδή, οι άνθρωποι που προσλήθηκαν την περίοδο του 2000, μόλις ανέλαβε την δασοπυρόσβεση η πυροσβεστική υπηρεσία, σήμερα είναι όλοι μεγάλες ηλικίες και σιγά σιγά αποστρατεύονται. Χρειάζομαι να έχω έναν αριθμό με τον οποίο παίρνω μονίμους και χρειάζομαι πάντα να έχω νέους. Και δεν είναι νέους τους οποίους θα τους πάρω και θα τους πάρω σήμερα και θα τους μονιμοποιήσω, γιατί τους χρειάζομαι το καλοκαίρι. Χρειάζομαι να τους έχω εκπαιδευμένους, χρειάζομαι να τους έχω καλά πληρωμένους, χρειάζομαι να έχουν σωστό ωράριο και να τους ξαναπάρω αν είναι πολύ καλοί. Και κάποιους από αυτούς να τους μονιμοποιήσω, οι οποίοι είναι τα αστέρια. Έχει μια λογική το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω και δεν είναι πολιτική αυτή η λογική. Είναι επιχειρησιακή η λογική.
0: Αυτό που λέτε είναι κρίσιμο, δηλαδή να μάθουμε να λειτουργούμε διαχρονικά με ένα επιχειρησιακό πλάνο το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα βελτιώνεται άσχετα με το ποιος κυβερνά τον τόπο τούτη ή την άλλη ώρα.
1: Είναι σαφές, αλλά ξέρετε κάτι, επειδή έχω βρεθεί κοντά σε πολιτικούς σε όλη την καριέρα, οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο να καταλάβουν κάτι που τους λέει σε βάθος. Σου λέει θέλω άσπρο μαύρο, αγοράζω κάμεντερ που ρίχνουν νερό, σβήνουν. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουμε τόσα μέσα. Είχαμε από, όταν ήρθα από την Αμερική, είχαμε 375 οχήματα στην δασική υπηρεσία και σήμερα έχουμε 3.000 οχήματα στην πυροσβεστική. Είχαμε τότε 14-15 Canadair και καμιά 25 μικρά πεζετών και σήμερα έχουμε 85 από τα καλύτερα πυροσβεστικά μέσα που υπάρχουν. Και όμως δεν σβήνουμε τις φωτιές. Και όμως όταν δεν πετάνε, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι, μου ξεφύγει η αρχική προσβολή και θα γίνει μετά μια φωτιά όπως έγινε στο Πόρτο Γερμανό, όπως έγινε στο Ρέθινο και το καθεξής. Είναι δηλαδή μερικά πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν δουλεύει το πράγμα. Κάτσε να μιλήσουμε όλοι μαζί να δούμε τι κάνουμε. Εμείς έχουμε ένα κυρίαρχο δόγμα αυτό της πυροσβεστικής, αυτό της πολιτικής προστασίας, το οποίο κάθε φορά που κάνουμε λάθος, κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε μια καταστροφή, επανερχόμαστε δίνοντας περισσότερα χρήματα, περισσότερη οργάνωση, περισσότερη τεχνολογία και περισσότερο αυστηρούς νόμους. Ορισμένοι νομίζω άμα βάλουν μεγαλύτερες κυρώσεις θα φτάσω στο σημείο να σταματήσω τις φωτιές. Όχι, δεν θα το κάνω. Γιατί πάρα πολλές από τις πυρκαγιές ξεκινάνε από τυχαία αίτια. Ένα δυστύχημα ή ατύχημα από αυτοκίνητα, κάτι άλλο το οποίο ένα καλώδιο που θα σπάσει για κάποιον λόγο γιατί έπεσε ένα αυτοκίνητο πάνω σε μια κολόνα, ένας μετασχηματιστής που έσκασε και ούτω καθεξής.
0: Το θέμα είναι ότι εκτός από, πολύ σωστά τα λέτε όλα αυτά, και εκτός από τις ρήτρες ανθρώπους για τον καθαρισμό των χωραφιών κτλ., δεν υπάρχει ένας εξυγχρονισμός. Δηλαδή, λέμε για τον ΔΔΕ, δεν υπογειοποιεί, δεν εξυγχρονίζει δίκτυα παρά μόνο επιλεκτικά σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος. Αυτό είναι το ζήτημά μας, οι περιοχές του τουριστικού ενδιαφέροντος, ή το στοίχημά μας είναι οι ευαίσθητες περιοχές που υπάρχει και πρόβλημα πρόσβασης να βελτιωθούν στο βαθμό που είναι ικανό αυτό. Δηλαδή να υπογειοποιηθούν τα συστήματα της ΔΕΗ, οι Δήμοι να φροντίσουν μαζί με την πολιτεία για να υπάρχουν δρόμοι δαστικοί και υποδομές ώστε άμεσα να μπορεί κανείς να επιχειρεί, να υποπτεύονται οι ευαίσθητες περιοχές, τώρα πια η τεχνολογία το επιτρέπει αυτό, με πολύ σύγχρονα μέσα. Δηλαδή θέλω να πω, δεν βλέπω να γίνεται κάτι ουσιαστικό. Χρόνια με δημοσιογράφος, κύριε Ξανθόπουλε, και από τις πυρκαγιές, αυτό που ακούω πάντα, εκτός από τον ανθρώπινο παράγοντα, τελευταία και αυτό είναι πολύ ενισχυτικό, για μένα τουλάχιστον, είναι τι να κάνουμε, έχουμε κλιματική κρίση, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αντίληψη.
1: Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν, αλλά δεν είναι εύκολο να τα προδιαγράψει κανένας με ένα νόμο. Πρέπει αυτό που πρότεινε η Επιτροπή Κολτάμερ όταν έκανε τη μεγάλη μελέτη μετά την καταστροφή στο Μάτι, ναι, και έδωσε και στον τότε Πρωθυπουργό του κ. Τσίπρα, ναι, αλλά και στον τότε Αρχηγό της Αντιπολίτευσης τον κ. Μητσοτάκη και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο του παρουσίασε. Ήταν μια μελέτη η οποία πρότεινε ότι πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική επιτροπή, διεπιστημονική, που να είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό. Όχι οι επαγγελματικοί φορείς. Οι επαγγελματικοί φορείς βεβαίως θα είναι σε συνεργασία με αυτήν την επιτροπή, αλλά η επιτροπή θα βλέπει, θα παρακολουθεί και θα διορθώνει. Θα κάνει brainstorming, θα προτείνει καινούργια πράγματα, θα επιβλέπει αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία γίνονται, θα ενημερώνει τον Πρωθυπουργό και φυσικά θα ενημερώνει τους φορείς και θα τους συντονίζει.
0: Λέτε αν λοιπόν ότι ενημερώθηκαν αυτό, δύο πρωθυπουργοί για αυτό το θέμα. Και τι έχει γίνει?
1: Δυστυχώς, ενώ είχε απαντήσει θετικά ο κύριος Πρωθυπουργός, ο σημερινός Πρωθυπουργός, καλά, ο άλλος έφυγε. Αλλά ο σημερινός Πρωθυπουργός, ενώ είχε απαντήσει θετικά, στη συνέχεια στην εφαρμογή γύρισε all the way, τελείως δηλαδή, στην πολιτική προστασία, την οποία ενισχύει άμετρα. Και ενώ έχουμε εκτοξεύσει το κόστος, το αποτέλεσμα το βλέπουμε να είναι αρνητικό. Κάνουμε, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε γυρίσει και κάνουμε εκκενώσεις. Πριν από το Μάτι δεν ακούγατε αυτές τις κοινώσεις σε τέτοιο βαθμό. Υπήρχαν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ήταν οφθαλμοφανές ότι υπάρχει θέμα. Λοιπόν, σήμερα, επειδή κάνουμε εκένωση σε κάθε πυρκαγιά σχεδόν, έχουμε φτάσει στον κόσμο να μην καταλαβαίνει τι να κάνει και από την άλλη μεριά έχουμε φτάσει στο σημείο να, όταν θα διώξουμε τον κόσμο, μετά πρέπει να πάμε εμείς, οι πυροσβέστες, να φυλάξουμε τα σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι οι πυροσβέστες λείπουν από το μέτωπο. Αυτό σημαίνει με τη σειρά του ότι η φωτιά, ναι μεν δεν καίει τα 50 σπίτια αυτού του χωριού, αλλά περνάει γύρω από το χωριό και πηγαίνει στο επόμενο και στο μεθεπόμενο και τα επόμενα. Με αποτέλεσμα η φωτιά γίνεται μεγάλη και όταν την αφήσεις τη φωτιά και δεν την χτυπήσεις επάνω της την πρώτη στιγμή, αλλά κάθεσαι στους δρόμους και στα χωριά και περιμένεις, τότε εύκολα αποκτά τα χαρακτηριστικά της μέγα πυρκαγιάς. Που μέγα πυρκαγιά δεν σημαίνει μεγάλη έκταση πυρκαγιάς. Σημαίνει πυρκαγιά η οποία παίρνει χαρακτηριστικά που δεν μπορείς για κανένα λόγο να την αντιμετωπίσεις όσο είναι αυτές οι συνθήκες του καιρού, της τοπογραφίας και της βλάστησης. Και τελικά φτάνει η φωτιά στη θάλασσα. Δέστε τι έγινε στην Πάρο, δέστε τι έγινε στο Ρέθυμνο, δέστε τι έγινε στην Σαλαμίνα, δέστε τι έγινε στην παλιότερα στην Αλεξανδρούπολη, στην Εύβοια και το καθεξής. Αυτό δεν είναι πετυχημένη πολιτική. Και όμως το κάνουμε. Και τώρα το κάνουν και οι Ευρωπαίοι. Και είναι αντίστοιχο. Ακούγατε, ας πούμε, για τους Γερμανούς που θα διώξουν τον κόσμο από τη φωτιά που ήταν του Βελγίου, θα εκενώσουν στη Γερμανία και το καθεξής. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να κάνει ο μηχανισμός και αυτό κάνει. Βολεύεται. Τη λέει ότι είμαι σε δράση. Τη φωτιά όμως να απλώσεις μάνικα, να φύγεις από το δρόμο για να πας να τη σβήσεις, χρειάζεται να ξέρεις τον τόπο, χρειάζεται να ξέρεις να σβήνεις τη φωτιά του δάσους και βέβαια να ξέρεις ότι η φωτιά δεν σβήνει μόνο με νερό. Η φωτιά θέλει να ξέρεις χειρονακτικά εργαλεία, να χρησιμοποιείς τη φωτιά για να σβήσεις τη φωτιά και ούτω καθεξής. Και αυτά λείπουν. Στην πυροσβεστική μας πήραμε τους ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι είναι κάτι αντίστοιχο με τους παλιότερους δασοκομμάτους που είχαμε κάνει επί δασικής υπηρεσίας, μετά το 2021 τη φωτιά. Γιατί ακριβώς είδανε ότι οι παλιότεροι πυροσβέστες δεν μπορούν να βγουν στην πόλη. Έχει λοιπόν και περίπου 1500 άτομα καινούριο προσωπικό η πυροσβεστική, ναι, που τους έχει εκπαιδεύσει, που μπαίνουν μέσα. Αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν κάνει εκεί να λύσει το πρόβλημα. Άμα κάθεσαι στον δρόμο, αν δεν ξέρεις πώς να τους χρησιμοποιείς σωστά, δεν έχεις το αποτέλεσμα. Και να πω και κάτι ακόμα. Είναι και το θέμα των εθελοντών. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες πολύ καλές εθελοντικές ομάδες και έχουμε και χειρότερες εθελοντικές ομάδες. Πώς θα τους οργανώσουμε, πώς αυτούς θα τους αξιοποιήσουμε και τι άλλο θα κάνουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην Ήπεθρο, είναι χαρακτηριστικά μιας καλής πολιτικής διαχείρισης των πυρκαγιών. Μας λείπουν εκεί πάρα πολλά στοιχεία.
0: Καλά, γενικά το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει και πάρα πολλές πτυχές. Δηλαδή, μας έλεγε χθες ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, κ. Σταταράκης, ότι παλαιότερα υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που ασχολούνταν με τη γη. Αυτό τι σημαίνει, είχαν πολλές καλλιεργημένες εκτάσεις και εκεί και έτσι οι πυρκαγιές γρήγορα ελέγχονταν. Τώρα έχει εγκαταλειφθεί μεγάλο μέρος της Ήπεθρου. Οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται πια με τη γη. Οι μεγαλύτεροι έχουν απογοητευτεί γιατί δεν έχει ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας πραγματικά ποτέ στη χώρα μας. Με αποτέλεσμα να έχουμε χωράφια ανεκμετάλλευτα, άρα ευάλωτα και στις πυρκαγιές.
1: Ισχύει 100% και πολύ σωστά το είπε, γιατί και εγώ σας ανέφερα από την αρχή, δεν είναι μόνο η αλλαγή του κλίματος. Είναι η εγκατάλειψη της Ήπεθρου και είναι αυτό ακριβώς και είναι κάτι που ανέδειξε και ένα πρόγραμμα ερευνητικό το οποίο είχαμε τα τελευταία χρόνια που λεγόταν Res Alliance και το οποίο μιλούσε για ανθεκτική Ήπεθρο στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες και την ξηρασία. Και κάναμε κάποιες προτάσεις πάνω σε αυτό. Αλλά στα πούμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή είδατε μια φωτιά στη Σαλαμίνα και κάηκαν δύο άνθρωποι. Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι οι άνθρωποι καήκανε την ώρα που το σπίτι τους έμεινε ανέγκυχτο και αυτούς τους βρήκε φωτιά σε ανοιχτό χώρο.
0: Ναι, ήταν
1: πρέπει
0: σοβαρό
1: να το ξέρουμε αυτό και σαν πολίτες να το έχουμε στο μυαλό μας. Η φωτιά σε σκοτώνει πρώτα με τα θερμά αέρια τα οποία θα φτάσουν σε σένα, ειδικά οι συγκεκριμένοι μπήκανε σε μυσγάγγι από ό,τι φαίνεται, δηλαδή μπήκανε σε μια χαραδρούλα, σε ένα ρέμα και εκεί μέσα η φωτιά διοχετεύονται τα αέρια πιο πολύ. Έτσι. Λοιπόν, και προφανώς εισέπνευσαν από απόσταση τα αέρια και στη συνέχεια άμα σε 2 μέρες χρειάζεται από θερμά αέρια και μπορεί να πέσεις κάτω. Και να μην σε κάψει καν η φωτιά, να είσαι σε ένα μέρος που να μην φτάσει η φλόγα σε σένα. Και να πέσεις κάτω επειδή είναι καμένα τα πνευμόνια σου. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Αντί να δώσουμε έμφαση στο να καταλάβει ο κόσμος αυτά τα πράγματα, εμείς απλώς το λέμε φύγει. Πολλές φορές φεύγει ο κόσμος και αφήνει ανοιχτά τα σπίτια του, αυξάνοντας κατακόρυφα τις πιθανότητες να καούν σπίτια. Δηλαδή ένα σπίτι το οποίο είναι χτισμένο με τούβλα, που δεν έχει κάποια έφλεκτη στέγη, πολλά σπίτια σε εμάς είναι στην Ελλάδα, είναι μια τσιμεντόπλακα από πάνω, Δεν έχει δηλαδή να ούτε κάτσει. Καν αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι ασφαλή σπίτια, αν έχεις σωστά τζάμια, σωστά διπλά τζάμια και πατζούρια τα οποία είναι όχι αφλεκτά, δηλαδή να μην είναι βινήλιο, ας πούμε, το οποίο θα λιώσει, αλλά να έχεις να κλείσει το πατζούρι από μέσα, από έξω, να κλείσει το τζάμι από μέσα και να αφήσει το σπίτι κλειστό εκεί, ή αν η φωτιά δεν είναι, αν δεν μπορεί να φύγεις, κάτσε μέσα, είναι ασφαλές. Βάλε κάτω από τις πόρτες βρεγμένες πετσέτες να μην σου πούνε, να μην σου πει καπνός, και περνάς μέσα στο σπίτι με ασφάλεια το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο περνάει γύρω από το σπίτι. Ακόμα και αν σου ανάψει κάποια στοιχεία στο σπίτι, μπορεί να τα σβήσεις αμέσως μετά. Δηλαδή η φωτιά κάνει μερικά λεπτά γύρω από το σπίτι σου και φεύγει. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα έχει πει ποτέ στον κόσμο. Στο οποίο σηκωθείται και φύγει. Δεν λέω να
0: παρατηρήσεις.
1: Γιατί είδαμε σπίτια στο Πόρτο Γερμανό τα οποία ήταν χτισμένα με ένα μεταλλικό σκελετό πάνω στο οποίο ήταν κολλημένες σανίδες, ας πούμε, ή γυψοσανίδες. Αυτό δεν είναι σπίτι για να μείνεις μέσα. Να εξηγούμαστε. Δεν το λέμε παντού. Γι' αυτό ο καθένας θα έπρεπε να εκπαιδευτεί και να πάρει μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί δεν έχουμε δώσει έμφαση.
0: Εντάξει, τώρα προωθείτε.
1: Ο κόσμος δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Προωθείτε μαζικά, ασφάλιζε το σπίτι σου, γιατί δεν μπορεί να σε αποζημιώνει η πολιτεία να σου καεί το σπίτι. Πρέπει να υπάρχει και ατομική ευθύνη. Αυτό περνάει πάρα πολύ στον κόσμο. Το θέμα
1: Συμφωνώ
0: είναι...
1: για την ατομική ευθύνη, αλλά ξεκινάμε να τον ενημερώσω τον κόσμο.
0: Έτσι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, και να βάλω και προδιαγραφές. Και να υπάρχουν προδιαγραφές. Πάσχουμε στις προδιαγραφές αξιοπιστίας σε αυτή τη χώρα.
1: Θα σας πω το εξής. Είμαστε ουτοπικοί και είμαστε, δημιουργούμε δυσκολία στον κόσμο. Αν του πούμε, έχεις ένα σπίτι το οποίο είναι χτισμένο με αυτόν τον τρόπο που είπαμε στο Πορτοράφι, και αυτό θέλεις να το κρεμίσεις και να φτιάξεις το σπίτι.
0: Όχι βέβαια. Λέω προδιαγραφές, όχι να καταργήσεις τα χτισμένα.
1: Ναι, με αυτό σας λέω, είναι χτισμένοι ένα σωρό περιοχές στην Ελλάδα, είναι χτισμένες με σπίτια τα οποία δεν είναι σωστών προδιαγραφών. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται, εγώ πρότεινα να έχει δασική υπηρεσία σε κάθε δασαρχείο δύο ανθρώπους που ασχολούνται 365 μέρες το χρόνο με πυρκαγιές, ένα κόστος το οποίο δεν θα ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο και το οποίο θα σήμαινε ότι θα είχα πραγματική πρόληψη, και οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν σε κάθε οικισμό, αναγνωρίζοντας, ξεκινώντας από τους πιο επικίνδυνους, να πιάσουν σπίτι-σπίτι με τη βοήθεια των τοπικών, οργανώνοντας τους τοπικούς, λειτουργώντας με την κοινωνία. Το κάναμε αυτό στα Κύθρα και το επιδείξαμε στα Κύθρα με εθελοντές να παίρνουν σπίτι-σπίτι και να λένε αυτό το σπίτι έχει αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά μας δίνουν αυτό το σπίτι να είναι έφλεκτο σε περίπτωση φωτιάς, δεν μπορείς να μείνεις μέσα ή πρέπει να αλλάξεις το Α, το Β, το Γ στοιχείο για να μπορείς να μείνεις μέσα. Και εκεί ακριβώς παίζει και η έννοια της πρόληψης σε βάθος, αυτή την οποία προτείνω. Δηλαδή θέλουμε σχεδιασμό σε επίπεδο οικισμών και ενημέρωση του κόσμου. Να ξεκινήσει από το να φτιάξει το σπίτι του ασφαλές, είτε είναι αφλεκτό είτε δεν είναι, να το φτιάξει ασφαλέστερο, καθαρίζοντας τη βλάστηση κτλ. Όχι γιατί το επιβάλλει η κοινωνία, γιατί ο ίδιος πρέπει να καταλάβει ότι στα 10 χρόνια, στα 15 χρόνια, στα 20 χρόνια, μέσα στις συνθήκες στις οποίες ζούμε και που θα ζήσουμε, η φωτιά θα φτάσει στην πόρτα του. Δεν είναι κάτι που ίσως συμβεί σε μία ζωή. Θα συμβεί δυο και τρεις φορές στη διάρκεια της ζωής του. Άρα αξίζει τον κόπο η επένδυση για να είναι ασφαλές το σπίτι. Αξίζει πολύ περισσότερο από δύο βράδια στο καφενείο το να κάνει πέντε πράγματα που να βελτιώσουν την κατάσταση και την ασφάλεια αυτού και της οικογένειάς του καθενός.
0: Κύριε Ξανόπουλε, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Θα ήθελα μια μέρα να συζητήσουμε και το τι σημαίνει δάσος και γιατί είναι σημαντικό το δάσος. Έχω καλύψει πάρα πολλές πυρκαγιές στην καριέρα μου. Αυτό που καταστρέφεται, δυστυχώς, δημιουργεί μια αλυσίδα προβλημάτων και δεν καταστρέφεται μόνο ένα δέντρο, καταστρέφεται και όλη η ζωή γύρω από το δάσος. Με ό,τι και αν αυτό και συνεπάγεται, δημιουργούνται αφιλόξενες ζώνες για ζωή. Δεν αναβασώνονται οι περιοχές όπως πρέπει και ο φυσικός τρόπος πολλές φορές είναι πολύ αργός σε σχέση με το μέγεθος της παρέμβασης και της καταστροφής που γίνεται παράλληλα σε άλλα μέτωπα. Θέλω να πω ότι η πυρκαγιά, ένα καμένο δάσος, έχει ένα κόστος και στην ανθρώπινη ποιότητα ζωής.
1: Ότι...
0: παράλληλα σε άλλα μέτωπα. Θέλω να πω ότι η πυρκαγιά, ένα καμένο δάσος, έχει ένα κόστος και στην ανθρώπινη ποιότητα ζωής.

0: φάση, αλλά μην νομίζετε ότι η τεχνητή αναδάσωση είναι η λύση. Εκείνη υπάρχουν προϋποθέσεις για τις οποίες πρέπει να γίνει, όπως υπάρχουν και προϋποθέσεις που πρέπει.
1: Το προλαμβάνει πάντο είναι το ιδανικό.
0: Το προλαμβάνει το ιδανικό και η με γνώση ή αποκατάσταση. Με γνώση, δηλαδή πού χρειάζεται, πόσο χρειάζεται. Γιατί μπορεί να γίνει και αυτό εύκολα μια μηχανή που να κόβει χρήμα. Προσέξτε το αυτό. Δηλαδή να φτάσει στο σημείο μέχρι και να καίω για να έχω να αναδασώσω.
1: Όχι βέβαια, δεν εννοούμε αυτό. Σε καμία περίπτωση
0: εσείς
1: είναι σαφές.
0: Εσείς δεν το εννοείτε. Αν γυρίσουμε στην αντίστοιχη προοπτική, θα είναι ακόμα μια κρίση που θα γίνει ευκαιρία. Πρέπει να η φύση κάνει την αναγέννησή της. Ας πούμε στο Πορτογερμανό. Κάει και μια τεράστια περιοχή με πυκνό ωραίο πευκό δάσος. Αυτή σε κάποια μέρη ήταν καμένη το 2009. Αφού είχαν περάσει 15 χρόνια από την προηγούμενη φωτιά, σίγουρα υπάρχουν δέντρα τα οποία έχουν σπόρο. Μικρά, αλλά έχουν σπόρο. Γιατί χρειάζεται περίπου μια 14-15 χρόνια για να έχεις αρκετό σπόρο ώστε να σου αναγεννήσει την επόμενη γενιά. Ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν θα έχουν φυσική αναγέννηση, γιατί θα έχουμε φυσική αναγέννηση, εκεί δεν πρέπει να το αφήσουμε να βγει ένα σύμπυκνο δάσος, πάρα πολύ πυκνό, δηλαδή σε τετραγωνικό μέτρο να σας πω να έχεις 10 φυτάρια. Θα τα έχεις την πρώτη στιγμή, θα έχεις ίσως και 20 και αυτά, θα τα αφήσεις για 2-3 χρόνια να δεις πώς μεγαλώνουν και μετά θα αρχίσεις να αραιώνεις. Αν δεν το κάνεις αυτό, δημιουργείς μια σύμπυκνη φυτεία η οποία θα σου δώσει πολύ καύσιμη ύλη για το μέλλον και δεν θα μπορεί να μπει μέσα ένας πυροσβέστης να σβήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μια σωστή δασική υπηρεσία που θα είναι παρούσα, που θα ελέγχει, θα έχει τα κονδύλια για να μπει, να πληρώσει τους τοπικούς ανθρώπους να κάνουν δουλειά καθαρισμού, να κάνουν δουλειά αραίωσης.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, δυστυχώς ο χρόνος κυλάει γρήγορα και είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Ελπίζω να έχετε το χρόνο να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
0: Ένα πράγμα μόνο να πω.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ότι στο fria.gr, fria.gr, ένας πολίτης μπορεί να πει και από την πρώτη σελίδα να βρει στοιχεία που έχουμε για τις δασικές πυρκαγιές και την πρόληψή τους, να βρει ωραία βιντεάκια που θα τον ενημερώσουν για να καταλάβει 5 πράγματα για τις πυρκαγιές, για την προστασία του σπιτιού του, αλλά και να βρει μια εφαρμογή την οποία έχουμε που του δίνει τη δυνατότητα να ελέγξει αν το σπίτι του κινδυνεύει σε περίπτωση πυρκαγιάς ή όχι. Βάζει 5 χαρακτηριστικά.
1: Fria.gr.
0: Ναι. Και είναι πολύ χρήσιμα αυτά γιατί είμαστε ακόμα μέσα στην αντιπυρική σεζόν και είναι καλό να προσπαθήσουμε να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 9.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμού στην Τριζίνα ερευνά την εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Πελοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχτηκε χτύπημα κατά τη διέλευση του σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών. Την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν υπογράμμισε ο Ταγί Περντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικοί

0: ευρωπαϊκές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούς και στην ευρύτερη περιοχή. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στην Ιεμένη, το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας, που εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των επιθέσεων κατά των ανταρτών Χούθη, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες επώδυνες επιχειρήσεις αντιπίνων. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1/2 τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε μαζικούς ελέγχους στο νησί, που βασίστηκαν στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Τζάρεντ Κούσνερ και Μπεντζαμίν Νετανιάχου συμφωνούν πως η ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την πλήρη αποστρατικοποίηση της Χαμάς, τον αφοπλισμό της οποίας θα επιβλέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός απεσταλμένος εξέφρασε την ελπίδα πως αυτό θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Η Μόσχα προειδοποιεί το Λονδίνο μετά τις αναφορές για χρήση βρετανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία που χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
3: Γιατί, παιδί μου?
2: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
3: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
4: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
5: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
3: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers και κάνεις ζωάρα.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο χρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω?
9: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
10: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
9: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
10: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
9: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
10: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
9: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
10: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
9: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
10: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
9: Περικλής Κουκλάκης.
10: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
9: Αυτός είσαι.
10: Από επαγγελματίες.
9: Μου κόβεις την τύχη.

0: ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί, επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων, στη ρύθμιση των ήχων ο Μάνος Παπαδάκης, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Παραμένει τεταμένη η κατάσταση στα Βορείς για 10 μήνες μετά το ένοπλο επεισόδιο που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, τον 39χρονο Φανούρη Καργάλη και την 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Η ένταση συνεχίζεται, καθώς σύμφωνα με το patris.gr, το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της Παναγίας, υπήρξε ένα ακόμα επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας του Φανούρη Καργάλη. Η σύλληψη έγινε από τα ΤΑΕ Μεσαράς, μετά την καταγγελία μέλους της άλλης οικογένειας ότι την απείλησε και πήγε σύμφωνα με όσα δήλωσε αστυνομικούς να την πατήσει με το αυτοκίνητό της. Η μητέρα συνελήφθη ενώ κατέθεσε μήνυση από την πλευρά της για ψευδή καταμήνυση. Η δημοπράτηση με διεθνή διαγωνισμό του έργου αποκατάσταση ανάδειξε απόδοση χρήσεων στο συγκρότημα των 7 ενετικών νεωρίων στην παλιά πόλη Χανίων είναι πλέον ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του σπουδαίου μνημείου που παραμένει ανεκμετάλλευτο. Πρόκειται για μεγάλο έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου πλησιάζει μαζί με το ΦΠΑ τα 21 εκατομμύρια ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία προβολής προσφορών είναι 20 Οκτωβρίου 2026 και έναρξη εργασιών προσδιορίζεται για τον Οκτώβριο του 2027 με διάρκεια 3 χρόνια. Ενώπιον των εισαγγελικών εγχώρων οδηγείται σήμερα μετά από προθεσμία που έλαβε ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου και με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μια άσχημη εμπειρία φαίνεται να έχει Έλληνας επισκέψει το Χανίο ανήμερα του 15 Αύγουστο, όταν κατήγγειλε στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε με κάταγμα στο πόδι και άλλα τραύματα, ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από άγνωστο σε πανηγύρι στο χωριό του Χανίων ανήμερα του 15 Αύγουστου. Ομαλά προχωρούν διαδικασίες για τη σύσταση περιφερειακού ιατρίου στο Ασκήφο ως αποκεντρωμένης μονάδας του Κέντρου Υγείας Φακίων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Μετανάστευσης Εύης Πολουδάκη. Σε φάση ορίμανσης βρίσκεται η θέσπιση του Μηχανισμού Ψυχρής Εφεδρείας για τις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να έχει ανοιχτούς διάβλους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλιστεί εγκαίρως η απαιτούμενη έγκριση του σχήματος στήριξης. Τροχαίο ατύχημα είχαμε λίγο μετά τις 3 χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Βατόλακου στα Χανιά, όταν κάτω από διευκρίνηση στις συνθήκες λεωφορείο συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε 20χρονος με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του δεύτερου. Τραγικό τέλος για 89χρονη γυναίκα στο που βρήκε τη άφηση τελευταία της πνοής στο κτέλ Ηρακλείου σε τουριστική περιοχή του Δήμου, χάνοντας την ισορροπία της την ώρα που προσπαθούσε να μπει στο λεωφορείο και φέροντας συντριπτικά κατάγματα στο κεφάλι. Συναγερμό σήμερα το μεσημέρι και εκεί στο πάρκινγκ του Καράβολα απέναντι από το Τάλο στο Ηράκλειο, όταν σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου 5 ατόμων. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι παρενέβησαν προκειμένου να σταματήσει το επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Δύο άνδρες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Πρόκειται για έναν 28χρονο από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να κρατούσε κατρώνη, και έναν 36χρονο από την Παλαιστίνη, που εντοπίστηκε με λάμα. Τρεις σημαντικές δράσεις στήριξης δρομολογούνται για τους πολίτες για την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης και αποκατάστασης επόμενης ημέρας. Οι δράσεις αφορούν την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων των νοικοκυριών με 6.000 ευρώ για οικοσκευή, την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών με 600 ευρώ, την αποκατάσταση αντικατάσταση οικοσκευής, καθώς και τη δημιουργία ειδικού πας για την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας στις πληγήσεις περιοχές. Κλειστά θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς σύμφωνα και από τις δύο εισόδους του, σύμφωνα με τον ΟΦΠΕΚΑ, λόγω των καιρικών συνθήκων. Εντατική και εκτεταμένη τροχονομική έλεγχη πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 14 έως και 16 Αυγούστου σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Συνολικά ελέγχθηκαν 3.889 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.469 παραβάσεις. Συγκροτήθηκαν σώματα νέα διοικητικά συμβούλια για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Δημοτικό Γυροκομείο με απόφαση του Δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σμανδυράκη. Η φοιτεία των δύο διοικητικών συμβουλίων ορίζεται σε 30 μήνες και λύγει σε κάθε περίπτωση με την εγκατάσταση νέων μελών. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται από το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης ο νέος ηλεκτροφωτισμός στον Κουμπελί μετά την ολοκλήρωση της υποθέτησης και σύνδεση των νέων φωτιστικών ιστών από το Δήμο Χανίων. Με κεντρικό σύνθημα την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, τον τουρισμό, τη βελτίωση των υποδομών, την οδική ασφάλεια και την ενίσχυση της νέας γενιάς, πραγματοποιείται το Σάββατο 22 Αυγούστου το 31ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Μιλοποταμιτών στο χωριό Ρουμελί της κοινότητας Ρουμελί του Δήμου Λοποτάμου στις 10 το πρωί. Ο Δήμος Πλατανιάς, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, παρουσιάζει τη δράση σινεμά κάτω από τα αστέρια σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου σε 9 το βράδυ στο θεατράκι του Μουσείου Ελίας στο Κολυμπάρι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων συνεχίζει τις δωρεάν εξαναγήσεις για ενήλικες στην έκθεση του οικαστικού Αλέξανδρου Ψυχούλη με τίτλο «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Η επόμενη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 8 το βράδυ, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει το έργο και τη δημιουργική διαδρομή του καλλιτέχνη μέσα από μια οργανωμένη περιήγηση στους εκθεσιακούς χώρους. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράβαση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του Αντικού Λιμένα Χανίων. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο παραδοσιακός μουσικός σύλλογος Αποκορώνου Χαρίλος παρουσιάζει τη στράτα του Αποκόρωνα. Με τη συμμετοχή χορευτών από τον παραδοσιακό σύλλογο Μου Χανίων Τα Σφακιά, η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από τον Νεώριο Μόρο. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γυαλί Τζαμί και τελικό σημείο συνάντηση πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Γενικά έφερε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με λίγες πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι άνεμοι πλέον από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 αποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 στους 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλησπέρα σήμερα και πάλι. Ξεκινάμε το δεύτερο κύκλο της εκπομπής. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη από την Art Χανίων, από τους 104, τους 100,6 στα FM, τους 512 στα μεσαία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο μαζί παντού www.artechco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ www.artnews.gr. Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσίαση της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Τώρα μόλις είδα ότι ο συνάδελφος ο Βασίλης Βουντουλάκης ανέβασε για ακόμα ένα περιστατικό μέθης ανηλίκου. Είναι μία μάστιγα. Ένα ανήλικο παιδί στο Ρέθυμνο, το πήγαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση οξείας μέθης έλεος. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι εχθές, ας πούμε, στην περιοχή του Αρωνίου το βράδυ έγινε καταιγισμός πυροβολισμών, δημιουργώντας αναστάτωση σε περίοικους, κατοίκους και τα λοιπά, οικογενειάρχες, στα παιδιά τους και αυτά. Κάπου πρέπει να σταματήσει αυτή η υπόθεση με τους πυροβολισμούς, που λέμε εγώ με μάγκας και θα παίξω 10 πυροβολισμούς για το καλό, αλλά δεν είναι μαγκιά, είναι ενόχληση και είναι και επικίνδυνο. Έχουν άνθρωποι χάσει τη ζωή τους, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, έχουν παιδιά χάσει τη ζωή τους, έχουν παιδιά μείνει παράλυτα. Κάποια στιγμή, που θα πάει, θα πρέπει να μάθουμε ότι αυτός μας δεν είναι πάνω από όλους τους άλλους.

0: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και φέτος στις ευρωπαϊκές χώρες που καταγράφουν σημαντική επιβάρυνση από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τον ΕΟΔΗ να εκτιμά ότι η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης ενδέχεται να εξελιχθεί σε μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών σε ό,τι αφορά στον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφονται. Η έντονη κυκλοφορία του ιού, ειδικά σε περιοχές της Αττικής αλλά και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, όπως και η τυχαία αύξηση των κρουσμάτων από τα πρώτα στάδια της περίοδου μετάβασης, έχει θέσει τις αρχές σε αυξημένη εγρήγορση. Πάμε τώρα να δούμε, να συζητήσουμε, γιατί όλοι ανησυχούμε και έχουμε και τα σπρέι παντού μαζί μας και ψεκαζόμαστε για τα κουνούπια και τα διάφορα ζουζούνια που μας τσιμπάνε. Τι συμβαίνει με τον ιό του Νείλου, γενικά τι πρέπει να προσέχουμε αυτή την περίοδο που είναι αυξημένη ο ρυθμός των εντόμων στην ατμόσφαιρα. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ειρήνη Λαγουτάκη, Διευθύντρια Παθολογίας ΕΣΥ, Πρόεδρο της Επιτροπής Λοιμόξεων του Νοσοκομείου Χανίων. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Πολύ.
0: Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι είστε από εφημερία και επειδή εσείς τις εφημερίες τις ζείτε στο φουλ, δουλεύετε με όλες σας τις δυνάμεις, θέλω να πω και δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είστε ξενύχτησα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Είχαμε πολλές ερωτήσεις από ακροατές. Γι' αυτό ασχοληθήκαμε και με το θέμα τόσο επισταμμένα. Καταρχάς, στην Κρήτη δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Καταρχάς, προς το παρόν, ναι, δεν έχει καταγραφεί κάτι σε εμάς. Να σας πω ότι και εμείς έχει τύχει σε περιστατικά να στείλουμε έλεγχο για ιό Δυτικού Νείλου, το οποίο όμως δεν έχουν βγει θετικά. Απλά είναι στα πλαίσια του ότι ένας γιατρός πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση και ειδικά αυτή την εποχή.
0: Ωραία. Γιατί, τι είναι αυτό που κινητοποιεί τόσο πολύ τις υγειονομικές αρχές για το ιό του Δυτικού Νείλου? Τι ιός είναι? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ιός?
1: Καταρχήν να σας πω ότι δεν είναι ένας ολοκένουργιος ιός. Όχι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που φάνηκε τώρα. Είναι ένας ιός τον οποίο τον ξέρουμε από τις αρχές, από το 1930 κάπου εκεί, που ξεκίνησε για πρώτη φορά, βρέθηκε και βρέθηκε εκεί που λέει η λέξη. Είναι η γεωγραφική, ο προσδιορισμός στο Δυτικό Νείλο, κάπου στην Ουγκάντα ήταν που βρέθηκε για πρώτη φορά. Ενδυμούσε στην περιοχή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η δεξαμενή του ιού είναι τα πουλιά. Είναι τα άγρια πτηνά. Αυτή είναι η μεγάλη δεξαμενή του ιού αυτού. Εκεί δηλαδή ο ιός πολλαπλασιάζεται. Και απλά το κουνούπι παίζει το ρόλο του ενδιάμεσου, του μεταφορέα, να το πω έτσι δηλαδή. Το κουνούπι, το οποίο δεν θα είναι το κουνούπι το οποίο θα ταξιδέψει στις διάφορες περιοχές, το πτηνό είναι αυτό που θα ταξιδέψει. Το κουνουπάκι όμως, το οποίο βρίσκεται παντού, ναι, είναι αυτό το οποίο θα τσιμπήσει το πτηνό. Επειδή υπάρχει φοβερή ηεμία, φοβερό δηλαδή υλικό φορτίο μέσα στα πτηνά, γιατί εκεί έχει την δυνατότητα, του αρέσει σαν περιβάλλον, είναι δεξαμενή του ιού. Το κουνούπι λοιπόν, καθώς θα τσιμπήσει το πτηνό, θα πάρει ένα μέρος του υλικού του φορτίου, ο ιός θα πολλαπλασιαστεί και μέσα στο κουνούπι, θα φτάσει στους ιολογόνους αδένες, οπότε όταν το κουνούπι φτάσει να τσιμπήσει έναν άνθρωπο, θα του μεταδώσει ένα μέρος υλικού φορτίου. Εδώ να πούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι δεξαμενή για τον ιό. Δεν είναι δηλαδή οργανισμός στον οποίο
0: καλό
1: ο
0: περιβάλλον για το ιό
1: να αναπαράγεται ακριβώς. Άρα ο άνθρωπος μπορεί να νοσήσει, αλλά δεν μπορεί να μεταδώσει. Δηλαδή καταρχάς ξεκινάμε με το δεδομένο ότι δεν υπάρχει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν αρέσει στον ιό να υπάρχει και να κυκλοφορεί μέσα στον άνθρωπο και να πολλαπλασιάζεται.
0: Ευτυχώς.
1: Άρα αυτό είναι ένα
0: δεν
1: τελικό
0: μας αρέσει
1: σημείο.
0: Και εμάς να έχουμε τον
1: θα
0: ιό,
1: το ονομάσουμε ως αδιέξοδο ξενιστή, το λένε τα βιβλία.
0: Ωραία. Τι είναι λοιπόν, αυτό που μας κινητοποιεί?
1: Λοιπόν,
0: υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος κουνουπιού που το μεταδίδει ή όλα τα κουνούπια μπορεί, αν έχουν τσιμπήσει πουλί?
1: Ναι, είναι το γένος Κούλεξ, έτσι λέγεται το γένος των κουνουπιών των συγκεκριμένων, στα οποία μπορεί και να παράγεται περισσότερο. Αυτό το οποίο μας κινητοποιεί, να ξέρουμε βασικά ότι όταν ένα τέτοιο κουνούπι τσιμπήσει έναν άνθρωπο, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων μπορεί να μην παρουσιάσει τίποτα. Δηλαδή, ακόμα και ένα 80% των ανθρώπων που ενδεχομένως θα τσιμπηθούν από ένα κουνούπι το οποίο νοσεί, το οποίο είναι φορέας, σε ένα 80% μπορεί να μην συμβεί απολύτως τίποτα. Στο υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να κάνουν μια εικόνα, έτσι, μια ιογενή λίμωξη. Δηλαδή, ας πούμε, οι δύο στους 10 ανθρώπους από τους οποίους θα τσιμπηθούν μπορεί να εμφανίσουν μια εικόνα κάτι σαν κάτι υιογενές, δηλαδή να κάνουν απειρετό, να κάνουν πονοκέφαλο, όπως τις ιώσεις, τις γρυπούλες που ξέρουμε, να υπάρχει αδυναμία, να υπάρχει κόπωση, να υπάρχει πόνος στους μυς και στις αρθρώσεις, ενδεχόμενα να κάνει συμπτωματολογία από το γαστεντερικό, ναυτία, εμετό, κάποιοι μπορεί να βγάλουν και ξάνθημα. Αυτό είναι μια τυπική υιογενής νόσος που μπορεί να το κάνει σε ένα ποσοστό περίπου 20%. Όμως σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό, κάτω από 1%, δηλαδή περίπου 1 στους 150 ανθρώπους, εκεί τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή ο ιός μπορεί να περάσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να κάνει την εικόνα που εμείς ξέρουμε και ακούμε, μηνυκίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή και χαλαρή παράλυση, αν αυτό προσβάλλει τον νοτιό μυελό. Να περάσει δηλαδή μέσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και να δημιουργήσει θέματα. Να δημιουργήσει θέμα όπως αυτό που εμείς γνωρίζουμε, τη μηνυκίτιδα ή την εγκεφαλίτιδα. Ή τη χαλαρή παράλυση.
0: Ωραία. Γιατί αυτά τα συμπτώματα που περιγράψατε μπορεί να αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε ίωση, μια μικρή λίμωξη και όχι ειδικά στο νιώτη.
1: Τα αρχικά λέτε, αυτό που είπα, ένα ποσοστό δηλαδή, που θα παρουσιάσει συμπτωματολογία.
0: Δεν θα κινητοποιηθείς επειδή έκανες λίγο με το ή
1: όχι απαραίτητα, ακριβώς,
0: ναι.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Τις τουλάχιστον στις πρώτες μέρες.
1: Οφείλουμε να έχουμε την κινητοποίηση από τη στιγμή που θα δούμε συμπτωματολογία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Δηλαδή, ένας άνθρωπος να έχουμε έκπτωση του επίπεδου επικοινωνίας, να δούμε ότι αρχίζει να είναι αποπροσανατολισμένος, να είναι συγχυτικός, να μην μας αρέσει η εικόνα της εγκεφαλικής του λειτουργίας. Μπορεί να υπάρχει τρόμος, να δούμε δηλαδή ή ακόμα και σπασμούς μπορεί να κάνει, ή να εμφανίσει πάρα πολύ έντονο πονοκέφαλο, ανεξήγητο, ή να εμφανίσει μια δισκαμψία στον αυχένα, και είναι τα συμπτώματα που τα ξέρουμε και τα αναγνωρίζουμε, γιατί ξέρουμε πότε θορυβούμαστε όταν έχουμε μια κατάσταση που μας θυμίζει μηνυκίτιδα.
0: Ναι, εσείς ξέρετε, εμείς πότε θα απευθυνθούμε στο γιατρό.
1: Όποιος δει ένα γνωστό του, ο οποίος μιλάει για ένα πάρα πολύ έντονο πονοκέφαλο και δεν περνάει μαζί με πυρετό, τον βλέπει να είναι αποπροσανατολισμένος, το επίπεδο της επικοινωνίας του να μην είναι αυτό το οποίο ήξερε, να είναι συγχυτικός, να είναι υπηλυλικός, αυτά είναι συμπτώματα που θα μας θορυβήσουν και πρέπει να μας θορυβήσουν. Να δει κάποιον να κάνει σπασμούς χωρίς να έχει ιστορικό επιληπτικών κρίσεων. Ή να τον δει ξαφνικά να έχει μια σημαντική μυϊκή αδυναμία, μια παράλυση που να μην εξηγείται.
0: Οπότε,
1: αυτά είναι συμπτώματα που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν.
0: Ιδιαίτερα συμπτώματα που ούτως ή άλλως θα μας οδηγήσουν
1: ακριβώς,
0: στο γιατρό.
1: Είναι ιδιαίτερα συμπτώματα που δεν νομίζω ότι σε κάποιον μπορεί να συμβούν αυτά στο κοντινό του άτομο και θα τα παραμερίσει.
0: Και υπάρχει θεραπεία. Αντιμετωπίζεται θεραπευτικά.
1: Όπως οι περισσότεροι ιοί, δεν υπάρχει θεραπεία. Οι ιοί αυτοί συνήθως κάνουν τον κύκλο τους και φεύγουν. Αν όμως φτάσει να είναι στα επίπεδα αυτά που είπαμε της μηνυκίτιδας, της εγκεφαλίτιδας, χωρίς να υπάρχει εξειδικευμένη θεραπεία, πρέπει να έχει παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, της αναπνευστικής λειτουργίας. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να φτάσουν ακόμα και σε μια αναπνευστική ανεπάρκεια, αν έχουμε και πάρεση των μυών. Μπορεί να φτάσουν να πέσουν σε κόμμα έως και να πεθάνουν.
0: Άρα χρήζουν
1: νοσοκομιακής μιλάμε για 1 στους 150, κάτω από 1%. Έτσι.
0: Ναι, και στην αυτό,
1: μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες.
0: Τους πιο ευάλωτους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, τους πιο ευάλωτους, και η ηλικία έχει φανεί ότι είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο για να εκδηλώσει, για να έχουμε εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό από προσβολή από ιό του Δυτικού Νείλου. Η ηλικία και βέβαια θέματα ανοσοκαταστολής και σοβαρών νοσημάτων στους ασθενείς.
0: Μια και σας φιλοξενούμε στην εκπομπή, νομίζω ότι κλείσαμε τον κύκλο του ιού του Δυτικού Νείλου. Ποιες είναι οι ιώσεις που κυκλοφορούν και αν έχουμε και τώρα το καλοκαίρι περιστατικά με κορονοϊό.
1: Έχουμε όχι τόσο πολύ συχνά και περιστατικά από κορονοϊό και περιστατικά από γρήπη και έχουμε και αρκετές γαστροεντερίτιδες. Άλλες υιογενείς και έχει να έχουμε και κάποιες βακτηριακές.
0: Τι συμβουλεύετε τους πολίτες ως προς την καθημερινότητά τους στους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να προστατευθούν και να αποφύγουν τυχόν τέτοιες λοιμώξεις? Τη μάσκα δεν μπορείς να φοράς το καλοκαίρι τώρα χωρίς λόγο.
1: Ναι, ακριβώς, και δεν έχει και λόγο. Δηλαδή η μάσκα για το συγκεκριμένο ιό δεν είναι κάτι το οποίο θα μας προστατεύσει. Ξέρουμε ότι η μετάδοση του συγκεκριμένου ιού εξαρτάται πάρα πολύ από το περιβάλλον, δηλαδή η θερμότητα, η υγρασία, γνωρίζουμε ότι είναι τα... Είναι τα σημεία που μας νοιάζουν για να αναπτυχθούν τα κουνούπια. Και άρα ακριβώς πάντα γνωρίζαμε ότι σε περιοχές όπου ενδεχομένως να υπάρχουν κουνούπια, δηλαδή σε περιοχές συνήθως που υπάρχουν στάσιμα νερά και σε κατάσταση ζέστης, ότι εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλό θα είναι να φοράμε μαξιμάνικα, πουκάμισα ή τέλος πάντων μπλούζες και μακριά πατελόνια για να προστατεύσουμε τα ελεύθερα μέρη μας. Το να έχουμε τα αντικουνουπικά μας κοντά. Το αν είμαστε, ας πούμε, στη βεράντα μας, καλό θα είναι να προσέξουμε να μην υπάρχουν χώροι που να έχουν στάσιμο νερό. Το πιατάκι, ας πούμε, της γλάστρας θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός χώρος στον οποίο να κληθούν τα κουνούπια. Ξέρουμε ότι ο κλιματισμός και ο ανεμιστήρας είναι δύο πράγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διώξουμε τα κουνούπια. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθούμε, πάντα είχαμε κουνούπια, αλλά καλό θα είναι για πάρα πολλούς λόγους να περιορίσουμε τις εστίες αναπαραγωγής τους και να είμαστε εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί όταν
0: κυλούμαστε τέτοιους χώρους. Γι' αυτό γίνονται κιόλας από τις περιφέρειες ψεκασμοί κάθε χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Για υγειονομικούς λόγους. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κυρία Λαγουδάκη.
1: Να είστε καλά. Ήσασταν
0: πολύ κατατοπιστική. Χίλια ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε. Μόλις τώρα έμαθα από τον συνάδελφό μου τον Βασίλη τον Φουντουλάκη. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Για μια
1: και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, ναι. Να περάσουμε ένα ωραίο χειμώνα, φθινόπωρο χειμώνα.
1: Φυσικά.
0: Να δούμε πότε θα γίνουν και εκλογές.
1: Προεκλογική περίοδο είμαστε, ναι.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω και πολλή αγωνία, να σου πω την αλήθεια.
1: Η μόνη μου αγωνία είναι το πότε θα γίνουν οι εκλογές, να σου πω την αλήθεια, για να προετοιμαστούμε κι εμείς καταλήλως ως ΕΡΤ εδώ. Αλλά
0: ναι,
1: όχι, όχι σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα. Εντάξει, οκ. Okay, θα έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Δεν είπα ότι δεν έχει ενδιαφέρον, αλλά αγωνία. Τέλος πάντων, ο κόσμος απασχολείται με την καθημερινότητα. Θέλω να απαντήσω στην κυρία που πήρε τηλέφωνο γιατί δεν λέγαμε για τον ιό του και τα κουνούπια του Δυτικού Νείλου επί κορονοϊού. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους των συναδέλφων σε όλα τα μέσα ενημέρωση σε όλη την Ελλάδα. Μπορώ να μιλήσω για αυτό που κάνουμε εμείς εδώ σαν ομάδα, ότι πάντα καλύπτουμε τα θέματα της υγείας με ρευματολόγους, πνευμονολόγους, καρδιολόγους, ανάλογα με το θέμα. Τώρα μας μιλήσει η κυρία Λαγκουδάκη, που είναι πρόεδρος στην Επιτροπή Λοιμόξεων και μια εξαιρετική επιστήμονας διευθυντρίας παθολογίας στο Νοσοκομείο Χανίων. Διότι είχαμε μια οδηγία του ΕΟΔΗ για τη λήψη πρόσθετων μέτρων, προληπτικά. Και τι πρέπει να προσέχουν οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, όταν εμφανίζουν κάποια συμπτώματα. Ήταν μια απλή χρηστική συνέντευξη, την οποία την κάνουμε, είναι ρουτίνα για εμάς τους δημοσιογράφους, να επικαιροποιούμε τα θέματα όταν έχουν εξέλιξη τα επιστημονικά, τα ιατρικά κτλ. Όπως λέμε για το κοκτονία, όπως λέμε για... πάντα τα λέγαμε. Δεν κόψαμε κάτι την περίοδο του κορονοϊού. Απλώς την περίοδο του κορονοϊού ασφαλώς κυριαρχούσε η κουβέντα για τον κορονοϊό. Έτσι, γιατί
1: προφανώς.
0: Αυτό ήταν τότε και ήταν το καινούριο. Αλλά Βασίλη, εμείς ασχοληθούμε με ένα άλλο θέμα. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά, μέθησαν λύκων πάλι, έχουμε ξεφύγει. Κάτι το καλοκαίρι, κάτι τα πανηγύρια.
1: Πολλά τα πανηγύρια. Και δυστυχώς εγώ έχω γίνει και μάρτυρας τέτοιου περιστατικού. Δηλαδή,
0: οξίας μέθης παιδιού.
1: Οξίας μέθης παιδιού, το οποίο σε πανηγύρι που βρέθηκα. Γιατί εσένα έχω πάει αυτό το καλοκαίρι. Δεν πάω γενικά σε αυτά. Ναι. Το μετέφεραν φίλοι του έξω από το χώρο του, από τον αύλιο χώρο που γίνεται το πανηγύρι, ο οποίος ανήλικος σερνόταν κυριολεκτικά, δηλαδή ήταν σχεδόν στα γόνατα, κρεμόταν δηλαδή πάνω στις πλάτες των φίλων του. Διαβάζω και στο Facebook αναρτήσεις και συναδέλφων μας και άλλων αντιστοίχων περιστατικών που πίνουν τις κούπες μέχρι τέλους, μέχρι τεσχάτων, και συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση ενήλικοι που δίνουν τις κούπες και στα ανήλικα παιδιά, το οποίο είναι τραγικό. Και το τελευταίο περιστατικό που είχαμε, και τώρα θα αναρτηθεί και στο Earth News, ήταν ένας Γάλλος 17χρονος που έχει έρθει για εκδρομή στο Ρέθυμνο, εκπαιδευτική εκδρομή, γιατί το επίσημο δελτίο της αστυνομίας γράφει με συνοδεία εκπαιδευτικού. Πήγε σε ένα κατάστημα στο Ρέθυμνο, αγόρασε ένα μπουκάλι ρακί, το αγόρασε, το πήρε.
0: Του το πουλήσαν. Βέβαια, 17 χρονών μπορεί και να.
1: Φαίνονταν και μεγαλύτερος, ναι, αλλά ναι. Ρώτα, ας πούμε, είσαι, δεν είσαι, ξέρω εγώ κτλ. Το κατανάλωσε όλο. Βέβαια, θα μου πεις, το παιδί από τη Γαλλία μπορεί να μην ξέρει
0: τις συνέπειες,
1: τη τσικουδιά. Το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι. Μπορεί να μην ξέρει τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η τσικουδιά. Και φυσικά κατέληξε με σοβαρά, με έντονα συμπτώματα αμέθη στο νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: Ρεθύμνου.
0: Λέγαμε και το Σαββατοκύριακο δύο παιδάκια
1: 17 χρονών. Και συνελήφθη ο
0: από το Μυλοπόταμο που οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο σε κατάσταση οξείας μέθης.
1: Ακριβώς.
0: Παντού συμβαίνει αυτό. Τα νέα παιδιά θέλουν να δοκιμάζουν τα πάντα. Το θέμα είναι τι κάνουμε οι ενήλικες απέναντι σε αυτό.
1: Οι ενήλικες δεν δείχνουν την απαιτούμενη σοβαρότητα και την απαιτούμενη ωριμότητα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, και ειδικά, ξαναλέω, όταν είναι σε ένα τραπέζι, σε ένα πανηγύρι, ανήλικοι και ενήλικοι, δεν τους νοιάζει αν ο άλλος είναι ανήλικος. Είμαστε το ίδιο. Αυτό θεωρούν. Εγώ αυτό πιστεύω. Και
0: δεν
1: τις
0: είμαστε
1: κούπες.
0: Το ίδιο. Έχουμε μια αυξημένη ευθύνη απέναντι στα παιδιά.
1: Φυσικά,
0: όλοι.
1: Φυσικά.
0: Όχι μόνο στα παιδιά μας, στα παιδιά όλου του κόσμου. Και επίσης οι πυροβολισμοί. Δηλαδή, παρά ότι η αστυνομία κάνει πολύ μεγαλύτερους ελέγχους, και ξέρω ότι φέτος δόθηκε και μια οδηγία να υπάρχει αστυνομική επιτήρηση, γιατί είχαμε φαινόμενα τα ξημερώματα να καταλήγει το πανηγύρι σε μεθύση με βότκα. Το απομεθύσει δηλαδή του μεθυσιού.
1: Ναι. Για να ξενερώσουν, ναι, ας πούμε, με βότκα.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς πίνουν βότκα το πρωί μετά από όλο το βράδυ το
1: ολονιστή
0: μετά τυριντήρι. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να έχει, καλά είναι τα πανηγύρια, είναι ένας τόπος κοινωνικής συνάντησης, όποιον αρέσει, ναι, και πάει και πάρα πολλοί κόσμος και ανταμούν οικογένειες. Αλλά πρέπει να υπάρξει μέτρο. Μέτρο στο αλκοόλ και στους πυροβολισμούς. Έλεγα προηγουμένως, Βασίλη, ότι έχουμε χάσει παιδιά, έχουν μείνει ανάπηρα παιδιά. Επειδή κάποιοι θεώρησαν ότι είναι γλέντι να πυροβολάνε και προς χάρη της δικής τους μαγιάς να την πληρώνουν άλλοι.
1: Κατερίνα, δεν υπάρχει μέτρος πυροβολισμού. Δεν πρέπει να γίνονται καθόλου πυροβολισμοί.
0: Εγώ αποχωρώ και σε γάμους και σε βαφτίσεις που έχω τύχει. Την πανηγύρια δεν πάω, αλλά σε κοινωνικές τέλος πάντων συνευρέσεις, ναι, όταν αρχίσουν τα όπλα, αποχωρώ λέγοντας ότι. Και το λέω κιόλας ότι αποχωρώ, γιατί δεν είμαι εναντίον των πυροβολισμών. Πάντως προσοχή, διότι δεν είναι αστείο πράγμα τα παιδιά. Είχαμε και στα Χανιά μεθυσμένα παιδάκια το τρίμερο του 15 Αυγούστου.
1: Είχαμε μεθυσμένα παιδάκια. Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσα ήταν, 2-3. Πόσα ήταν, 3 ήταν νομίζω. Κοίτα, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Α, ήθελα να σου πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις τα Χανιά που είπες τώρα, επειδή ξέρω και εξειδίων κάποια παιδάκια, ήταν του γυμνασίου παιδάκια. Δεν ήταν ανήλικα 17χρονα, 16χρονα, ήταν μικρά, του γυμνασίου και κοριτσάκια παρακαλώ, τα οποία στη μία περίπτωση ήταν σε ένα πάρτι στους Αγίους Αποστόλους, beach party. Και ήταν δύο κοριτσάκια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, που, τα οποία μέθησαν, δηλαδή μιλάμε τώρα για 14χρονα, 15χρονα, τα οποία μέθησαν και κατέληξαν στο νοσοκομείο και φυσικά εν συνεχεία συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκου, οι οποίοι γονείς βέβαια, okay, φταίνε αλλά και δεν φταίνε. Δηλαδή, που θα περίμεναν να πούμε ότι το παιδάκι τους θα ξεκινάει να πίνει.
0: Εγώ ανήκω σε μια άλλη γενιά όπου δεν κυκλοφορούσαμε στις 12 τα
1: μεσάνυχτα. Δεν σ'
0: 14 ετών, ασφαλώς. Δεν μου έκανε κακό.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι δηλαδή και ένας περιορισμός, ναι, ανάλογα με την ηλικία. Γιατί ένα παιδί, όχι ότι θα κάνει κάτι κακό, αλλά είναι πιο ευάλωτο. Σε όλους τους επιτίδιους που θα επιχειρήσουν, ναι, κάτι. Ένα παιδί λοιπόν δεν έχει το ίδιο κριτήριο ένα παιδί 13 χρονών με ένα παιδί 17 χρονών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό και έχει μια κλιμάκωση το ωράριο εξόδου των παιδιών μας.
1: Και μάλιστα έμαθα, να σου πω το έξτρα που έμαθα σε αυτή την περίπτωση, ότι τα παιδιά ήταν σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο, είχαν συλληφθεί οι γονείς και εξελίχθηκε η ιστορία στο να πάρει αστυνομία. Στο να ζητηθεί μάλλον από την αστυνομία να απελευθερώσει τον ένα εκ των δύο γονέων για να πάει να συμπαρασταθεί στο παιδί που ήταν στο νοσοκομείο. Κατ' εξαίρεση, γιατί συνελήφθησαν αμφότεροι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε ο ένας πήγε στο νοσοκομείο για να είναι κοντά στο παιδί. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και ήθελε και το γονιό κοντά του. Καταλαβαίνεις δηλαδή γιατί μιλάμε.
0: Προσοχή,
1: είναι άσχημες περιπτώσεις.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι η παρουσία του, ότι πρέπει να χρειαζόμαστε την παρουσία αστυνομικού σε κάθε τι που κάνουμε για να μην κάνουμε βλακίες, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αυξήσουμε την. Είμαστε πολύ ελαστικοί,
1: ναι, είμαστε.
0: Και αυτό δημιουργεί κινδύνους. Κινδύνους δηλαδή για την καλή υγεία των παιδιών, για την καλή ανάπτυξη των παιδιών. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Έχουμε όλοι οικογένειες. Εγώ έχω και κάνει και γκόνια. Λοιπόν,
1: θα σου ζήσω.
0: Ευχαριστώ. Εύχομαι να το χαρίσεις και εσύ αυτή την εμπειρία.
1: Μακάρι.
0: Αλλά θέλω να πω, έτσι κλείνοντας αυτό το σχολιασμό, και ευχαριστώ πολύ, Βασίλη, ότι τα παιδιά μπορούν να χαίρονται όταν ασχολούμαστε σωστά μαζί τους. Δηλαδή, χωρίς να τα παρκάρουμε με ένα κινητό, βάζοντάς τα στη διαδικασία να γνωρίσουν τη φύση, να κάνουν εκδρομές. Να
1: παίξουν στη γειτονιά.
0: Στη γειτονιά τώρα δεν πέφτει. Άντε να παίξει στην Οδό Σελήνου στον δρόμο. Δηλαδή εμείς παλιά
1: μεγαλώσαμε. Έχουμε...
0: Ναι, εγώ μεγάλωσα Αθήνα.
1: Εσύ μεγάλωσα Αθήνα.
0: Και παίζαμε τότε στον δρόμο.
1: Φαντάζω.
0: Τότε παίζαμε.
1: Αθήνα,
0: και υπήρχε ένα κάθε φορά γονιό που είχε το νου του, ναι, και μαζευόμαστε τα παιδιά από τα διάφορα σπίτια της πολυκατοικίας και παίζαμε όλα τα παιδικά παιχνίδια.
1: Χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα.
0: Όχι, δεν είχαμε άλλους φόβους.
1: Ναι.
0: Ήταν και λιγότερα τα αυτοκίνητα, αλλά δεν ήταν και ίδια επικινδυνότητα με άλλα πράγματα.
1: Με άλλα πράγματα, τα γνωστά.
0: Ναι, τα γνωστά. Να είμαστε χαρούμενοι με τα παιδιά, αλλά να τους βάζουμε μέτρα και όρια, γιατί τα παιδιά από μόνα τους δεν το έχουν. Αυτό.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη μου.
1: Καλή
0: συνέχεια. Έχεις εκπομπή σήμερα, δεν έχεις?
1: 11 η ώρα εκπομπή.
0: Τι θα έχεις σήμερα?
1: Μεταξύ άλλων και Άννα Ντουντουνάκη.
0: Μπράβο.
1: Η οποία, να το κάνουμε και λίγο αθλητικό, η οποία τερμάτισε τέταρτη στο Πανευρωπαϊκό.
0: Μπράβο.
1: Πάλι
0: της
1: στο τσάκ έχασε το μετάλλιο, αλλά μιλάμε για μια αθλήτρια η οποία είναι στα 30-31 και ακόμα κάνει πανελλήνια ρεκόρ. Δηλαδή είναι φαινόμενο.
0: Μια υπερπροσπάθεια, κάθε επιβράβευση και κάθε βήμα που κάνουν αυτά τα παιδιά γίνεται με μεγάλη δυσκολία και με μεγάλο αγώνα των γονιών τους. Και είναι να ευχηθούμε και στους γονείς να τα χαίρονται τα παιδιά. Έχουν πολλές διακρίσεις πάντως στον αθλητισμό και στο πόλο και στο στίβο.
1: Χρυσό, τώρα στο στίβο ο Τεντόγλου που είχε πάρει το χρυσό, Ασημένιο πήρε ο Καραλής. Δηλαδή γενικά έχουμε. αστεράκια. Καλές επιδόσεις, αστεράκια, και είναι καλό παράδειγμα και για τα νέα παιδιά τώρα που λέμε να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα, όχι μόνο με τα πανηγύρια και με τα διάφορα.
0: Πάμε με ένα τραγούδι, Μάνο, μου σιγά σιγά να δώσουμε τίτλους τέλους.

6-5 λεπτά μας χωρίζουν από τις 10. Σιγά σιγά θα πούμε την καλημέρα μας. Καλημέρα και στην Αφροδίτη που με καλωσόρισε στην, μετά τις ημέρες άδεια στην εκπομπή. Η Μαρίνα μας τα λείπει αυτήν την εβδομάδα. Η Μαντακάκη, η συμπαρουσιάστρια, συνάδελφος και φίλοι. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες σας και για τα μηνύματά σας. Θα λαμβάνουμε όλα υπόψη, και την κριτική και τις υποδείξεις και τις απορίες που έχετε, και είστε πρόσδεκτοι στο 2821-080-140 να καταθέτετε τις ερωτήσεις σας σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές, στη δική μας και των συναδέλφων. Να ευχηθούμε να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα, με ηρεμία και προσοχή στους δρόμους. Δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο θυμωμένοι πάντα. Ή ας καταλάβουμε ότι ο θυμός μας δεν εκτονώνεται στους δρόμους, εκτονώνεται μέσα από μια αναζήτηση στο τι φταίει και στο τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε, και όχι να εκτονώσουμε ως οργή στο συντοπίτη μας, στο διπλανό μας. Από το Μάνο Παπαδάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Λιγερή Γρηγορίου που είχε τη γραμματική υποστήριξη, και την Κατερίνα Πολύζου που ήταν στα λοιπά, να έχετε μια υπέροχη υπόλοιπη ημέρα. Ακούσατε τα νέα στις 11. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα παρουσιάσει, μεταξύ άλλων, και την κολυμβήτρια που έχει διακριθεί στην μακρά πορεία της στον πρωταθλητισμό, τη Χανιωτοπούλα, στην εκπομπή του για την τελευταία της επιτυχία στο Πανευρωπαϊκό. Γεια σας και χαρά σας, να προσέχετε, να είστε καλά.

0: Sport News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hering Train, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Ο προαστιακός δεν φυλάσσεται σε αυτό το σημείο που Ρωμά πηγαίνουν μπάζα και σκουπίδια, τα οποία καίνε για να μειωθεί ο όγκος και να ρίξουν και άλλα. Αυτή είναι μια καθημερινότητα, σημείωσε ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Γιάννης Ηλίας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας, προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα για την οικοσκευή και τις πρώτες βιωτικές ανάγκες. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Σύλληψη 40χρονου για εμπρισμό στην Τριζίνα. Ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλους 9 εμπρισμούς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, στη Βόρεια Περοπόννησο και στον Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χιελιστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούς, καθώς πλοίο δέχθηκε χτύπημα κατά τη διέλευσή του, σύμφωνα με το Βρετανικό Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο του πλοίου. Τουρκία και Ιράν συζητούν για το άνοιγμα των στενών, την ανάγκη να συνεχιστούν οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν, υπογράμμισε ο Ταϊπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία.

0: είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο εξέφρασε την ετοιμότητα της Άγκυρας να στηρίξει τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης. «Δεν επιδιώκουμε παράταση του μνημονίου κατανόησης με την Τεχεράνη», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους στα στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη περιοχή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα, κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα βάουτσερ σε παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν βάουτσερ 158.000 άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το επανειδήν.
1: Και επανακούιν.

Ağ eski paltom, her biri ayrı okşar yaşattığım acılar.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Σαλαμίνας προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Σε ένα μήνα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διερευνήσει τις συνθήκες και τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες για την τραγωδία. Κατά τη συντριβή σκοτώθηκαν ο Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων από κοινοτικές ενισχύσεις για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων της πιστοποίησης. Όπως είπε, αυτές οι πλημέλειες πρέπει να θεραπευτούν για την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών φοιτητριών και φοιτητών. Μάλιστα, ο κ. Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της

Επικρατείας διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Κάτοικοι πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μεγάλη φασαρία από διαμέρισμα και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία εντόπισε 27χρονη που έφερε εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο. Συνελήφθη 29χρονος, ο οποίος φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers για παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 2026-27. Ο αριθμός των έγκυρων αιτήσεων ανήλθε σε 199.138 και λαμβάνουν voucher 158.000. Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της Meta, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο καιρός. Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
8: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Γεια σας, καλημέρα σας. 12 λεπτά μετά τις 11, πιστοί στο ραντεβού μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στον Καθρέφτης Ενημέρωσης. Εντάξει, κάναμε το απαραίτητο break την προηγούμενη εβδομάδα, όπου λείπαμε λόγω της άδειας του καλοκαιριού, και επιστρέφουμε δυναμικά για να το πάμε μέχρι τέλους που λέμε, με τις εκπομπές μας εδώ στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6, αλλά και στους 1512 μεγάκυκλους. Και σήμερα Τρίτη, ελπίζω να περάσετε καλά τον 15 Αύγουστο, τις ημέρες του 15 Αύγουστου, γιατί ουσιαστικά ήταν ένα ολόκληρο σχεδόν τριήμερο που πολλοί από εσάς ξεφύγατε από την καθημερινότητα, την ομή καθημερινότητα, και έτσι λίγο ξεκουραστήκατε, γεμίσατε μπαταρίες, γιατί ακολουθεί ένας δύσκολος χειμώνας, όπως αντιλαμβάνεστε, για όλους, και με τις εργασίες και με τα τρεξίματα, και για όσους έχουν παιδιά με τα τρεξίματα με τα παιδιά, και πάει λέγοντας. Οπότε πρέπει να είμαστε ανανεωμένοι και γεμάτοι για αυτόν τον χειμώνα που ακολουθεί. Ένας χειμώνας ο οποίος ουσιαστικά θα φέρει και πολλές εξελίξεις και στο πολιτικό προσκήνιο, αναμένοντας δηλαδή και το κομμάτι των εκλογών, δηλαδή πότε θα έχουμε εκλογές και τα λοιπά. Να δούμε αν θα έχουμε μέσα στο φθινόπωρο ή αν θα έχουμε εν τέλει την άνοιξη. Τα δεδομένα λένε άνοιξη, αλλά πότε κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί να είναι σίγουρος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα δεν έχει και πάρα πολλά, ενώ συνταρακτικά. Υπάρχει γκρίνια σε ό,τι αφορά το φαράγγι της Αμαριάς, το οποίο είναι κλειστό σήμερα, και με κάτι φωτογραφίες που είδαμε στο διαδίκτυο φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, ώστε να μην έπρεπε να κλείσει σήμερα βάσει της απόφασης του ΦΥΠΕΚΑ. Μια διαδικασία που είναι συνεχιζόμενη ειδικά τα τελευταία δύο, νομίζω, χρόνια, ειδικά μετά από τα περιστατικά που είχαν προκύψει και με θάνατο περιπατητή, αλλά και με τραυματισμούς κτλ. Πλέον είναι αυτό που λέμε, όπως καλείς το χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Ωστόσο, το κλείσιμο του φαραγγιού, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες τελικά αποδεικνύονται πάρα πολύ καλές, σίγουρα προκαλεί γκρίνια. Για τα περιστατικά μέθης ανηλίκων τα είπαμε και νωρίτερα και με την Κατερίνα Τιμπολίζου στην εκπομπή της, το 8 με 10. Είχαμε και το τελευταίο περιστατικό που το αναφέραμε και στην εκπομπή της Κατερίνας, για τον 17χρονο Γάλλο ανήλικο που ήπιε ένα μπουκάλι ρακί και πήγε φυσικά με σοβαρά συμπτώματα μέθης στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου εκεί με την περίθαλψη που έλαβε από τους γιατρούς τελικά πήρε το εξιτήριο. Είχε έρθει εκπαιδευτική εκδρομή ο Γάλλος, αλλά είχαμε και άλλα περιστατικά μέθης και στα Χανιά τις προηγούμενες μέρες, δυστυχώς και σε μικρότερες ηλικίες από τον 17χρονο αυτόν Γάλλο. Μάθαμε για κορίτσια 14 και 15 ετών που ήπιαν σε παραλιακά πάρτι και κατέληξαν στο νοσοκομείο, και απορώ πως τα παιδιά αυτά αγόρασαν ουσιαστικά αλκοόλ από κάποιο κατάστημα, εν πάση περιπτώσει, και τους αφέθηκε να αγοράσουν αυτά τα ποτά, τα οποία κατανάλωσαν φυσικά και στη συνέχεια κατέληξαν στο νοσοκομείο, και είχαμε και τη συλλήψη βέβαια των γονιών τους κτλ. Άσχημα περιστατικά. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σοβαρά, να τα δουν σοβαρά οι αρμόδιοι. Δεν ξέρω τώρα, με επιβολή αυστηρότερων ποινών, με κάποιο άλλο έτσι μέτρο πρόληψης. Αυτά θα τα κρίνουν οι αρμόδιοι, αλλά δεν είναι σοβαρά πράγματα το να έχουμε συνεχώς περιστατικά μέθης ανήλικων που να καταλήγουν στο νοσοκομείο, και νομίζω ότι φέτος είναι πολύ περισσότερα τα περιστατικά από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά πολύ μεγάλη ευθύνη έχουν και οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις, που πρέπει με κάποιο τρόπο να βάζουν φραγμούς στα παιδιά τους και να τους συμβουλεύουν πάνω σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να έχουμε στη συνέχεια τη δυνατότητα να μιλήσουμε
με Ηράκλειο και με τον καλό συνάδελφο από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον Γιώργο το Λαμπράκη, γιατί είχαμε ένα περιστατικό επίσης άσχημο με έναν σκύλο να δαγκώνει ένα 7χρονο κοριτσάκι.

0: Λοιπόν, πάμε να μεταφερθούμε στο Ηράκλειο και στον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, ο οποίος θα μας πει για αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό με ένα σκύλο που επιτέθηκε σε ένα 7χρονο κοριτσάκι και το τραυμάτισε. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Πράγματι, ένα περιστατικό το οποίο προκάλεσε αναστάτωση. Να πούμε καταρχήν τα τελευταία νέα ότι το κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, δεν διατρέχει κίνδυνο υγεία της, δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, ο σκύλος την τραυμάτισε στο πρόσωπο, έχει γίνει συραφή των τραυμάτων, δίνεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, με τους γιατρούς να είναι αισιόδοξοι ότι η μικρή θα ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια, που από χθες έχει αναστατώσει το χωριό Γκαγκάλες Ηρακλείου. Να πούμε ότι το κοριτσάκι βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του σε σπίτι του χωριού, φιλικό σπίτι, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι τώρα συνθήκες, να πούμε ότι η αστυνομία ερευνά το περιστατικό, ο σκύλος που ήταν του σπιτιού, ήταν το ιδιοκτήτη που βρισκόταν το παιδί στο σπίτι, επιτέθηκε στο 7χρονο κοριτσάκι και το τραυμάτισε.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι η αστυνομία έχει συλλάβει και τον 34χρονο ιδιοκτήτη του σκύλου, όσο και τον 43χρονο πατέρα της ανήλικης. Ερευνά την υπόθεση η αστυνομία. Το ευτύχημα είναι ότι η υγεία του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο, γιατί θα ξεπεράσει αυτή την περιπέτεια. Να σου πω, Βασίλη, ότι έχει κυκλοφορήσει και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, η οποία αναπαράγεται κακώς κατά τη γνώμη μου από τα μέσα ενημέρωση. Μιλάμε για ένα 7χρονο κορίτσι τώρα. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι δύσκολες συνθήκες και για την οικογένειά της. Μέσα στην ατυχία του, το παιδί τουλάχιστον δεν διατρέχει κίνδυνο υγεία του, γιατί έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις πολύ σοβαρότερα τραύματα, πολύ σοβαρότερες καταστάσεις. Και με την ευχή όλων και αυτό που λένε από το νοσοκομείο, με την ευχή γιατρών και νοσηλευτών, γρήγορα το κοριτσάκι να πάει στο σπίτι του και να αφήσει πίσω του αυτή την πολύ άσχημη εμπειρία που είχε με το σκυλί στις Γκαγκάλες.
0: Γιατί, για να καταλάβω λίγο κάτι, Γιώργο, το σκυλί αυτό, δηλαδή γνωριζόντουσαν, ήταν γείτονες αυτοί?
1: Ήταν φιλικό το σπίτι.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας του παιδιού είχε πάρει τη μικρή και είχαν πάει στο σπίτι του 34χρονου. Προφανώς ήταν φίλοι Σχοριανοί. Και έγινε το περιστατικό μέσα στο σπίτι. Δεν ξέρω αν ήταν εντός ή στην αυλή, αλλά ήταν φιλικό το σπίτι προς την οικογένεια της μικρής.
0: Άρα μπορεί να ήταν και οικείο, δηλαδή το σκυλί να γνώριζε και το κοριτσάκι, ας πούμε, να
1: πει. Προφανώς, ναι, το πιθανότερο αυτό.
0: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις πολλές φορές τα ζώα θέλουν να παίξουν με τα παιδιά και μπορεί να είναι, ας πούμε, η ενέργεια πάρα πολύ πιο βίαιη από ό,τι νομίζω.
1: Ναι.
0: Γιατί και τα ζώα δεν έχουν αυτή την νόηση που έχουμε εμείς σαν άνθρωποι, δηλαδή, για να το καταλάβουν, δηλαδή, να καταλάβουν τη δύναμή τους, δηλαδή να αντιληφθούν τη δύναμή τους. Και ξέρεις, προκύπτει πάντα κάτι πολύ, μπορεί να προκύψει κάτι πολύ άσχημο.
1: Ακριβώς, από τη μια στιγμή στην άλλη, όπως περιγράφουν τουλάχιστον και άνθρωποι που ήταν στο περιστατικό, από τη μια στιγμή στην άλλη έγινε το περιστατικό.
0: Περιστατικά μέθης έχετε εσείς στο Ηράκλειο? Γιατί εμείς εδώ έχουμε πάρα πολλά γενικότερα. Με ανήλικους,
1: ναι,
0: εννοώ.
1: Υπάρχουν περιστατικά που έχουν να κάνουν και με αλλοδαπούς.
0: Ναι.
1: Που εκεί γύρω από Μάλια Χερσόνησο, οι περιοχές αυτές που δίνουν συνήθως τέτοια περιστατικά. Και δυστυχώς και στο Ηράκλειο έχουμε περιστατικά όπου ανήλικοι μεταφέρονται στα νοσοκομεία και οι γονείς στον εισαγγελέα. Έτσι, γιατί πρέπει να πούμε ότι ό,τι κάνει ένας ανήλικος έχει την ευθύνη ο γονιός σύμφωνα με τον νόμο, και οτιδήποτε και να συμβεί, ο γονιός είναι αυτός που κατηγορείται πλέον μετά για παραμελής ανηλίκου κτλ. Έχουμε περιστατικά. Δυστυχώς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Να το πούμε άλλη μια φορά. Δυστυχώς όλος αυτός ο ρημαγδός του διαδικτύου, τα social media, το γεγονός ότι δυστυχώς τα παιδιά βλέπουν πάρα πολλές ενέργειες ως παιχνίδι και ως μια επίδειξη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουμε περιστατικά όπου τα παιδιά όχι μόνο προχωρούν είτε να πίνουν αλκοόλ είτε να κάνουν το οτιδήποτε, το διαφημίζουν κιόλας το κατόρθωμά τους αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να μην συζητήσουμε για challenge και διάφορα άλλα περίεργα που γίνονται.
0: Διαφημίζουν τις κούπες, έτσι.
1: Διαφημίζουν τις κούπες, δυστυχώς θα σου πω και μια εικόνα, μια που το αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Με τα γλέντια που γίνονται τώρα κάθε μέρα και στην ενδοχώρα, όπου βλέπουμε από τα βίντεο πάρα πολύ μικρές ηλικίες, mm-hmm. να είναι μπροστά στο λιράρι και στο συγκρότημα, μέχρι τελικής πτώσεως.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, είναι τιμή για τους καλλιτέχνες που προσπαθούν κάποιοι από αυτούς, όταν βλέπουν τέτοια περιστατικά, να τα αποτρέψουν, mm-hmm. αλλά πρέπει να πούμε ότι η πλειοψηφία των περιστατικών που βλέπουμε προκαλεί ανησυχία, διότι είναι άσχημη εικόνα, ειδικά, ξέρεις, εκεί που γυρνάει το μπουκάλι,
0: ναι.
1: τις μεταμεσονύχτιες ώρες, και δεν, τουλάχιστον αυτοί που το κρατούν, δηλαδή βλέπουμε να δίνουν αλκοόλ ακόμα και σε μικρά παιδιά, ξέρεις, όλο αυτό αναπαράγεται στα social media και διωγγώνεται. Τώρα είναι από τα φαινόμενα των καιρών μας αυτά. Αυτό το να κάνουμε μια πράξη η οποία γνωρίζουμε ότι είναι παράνομη, και μιλάω για τους ανήλικους, αδιαφορώντας για τις συνέπειες και για εμάς και για τους γονείς μας.
0: Θυμάμαι πέρυσι στην Κίσαμο, αν δεν κάνω λάθος, στα Χανιά, ένα γλέντι έγινε χωρίς αλκοόλ και ήταν ναι. πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία.
1: Ναι, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Είναι σταγόνα στον ωκεανό όμως. Και ναι, φέτος βλέπουμε τα περιστατικά είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με τα προηγούμενα ναι. χρόνια. Τουλάχιστον αυτά που γίνονται γνωστά.
1: Μόνο με συνεννόηση όλων των καλλιτεχνών, το έχω πει, το έχω γράψει πολλές φορές, μόνο με συνεννόηση όλων των καλλιτεχνών αυτά τα φαινόμενα μπορούν να σταματήσουν.
0: Ακριβώς.
1: Βγαίνει πιστόλι, διακόπτεται το γλέντι. Αλκοόλ σε ανήλικο, διακόπτει με το γλέντι. Μόνο έτσι σιγά σιγά θα μπήκε στην κουλτούρα του κόσμου, να γνωρίζει ότι αν βρεθούν 5-10 που θα ασχημονούν στα γλέντια, θα την πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι που πάνε για να διασκεδάσουν όμορφα και ωραία. Δυστυχώς, για να γίνει αυτό θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Έτσι, και δεν ξέρω και αν είναι διατεθειμένοι όλοι οι εμπλεκόμενοι να το κάνουν.
0: Ναι,
1: τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει σε σχέση με τους άσκοπους πυροβολισμούς, να το δούμε και για άλλα ζητήματα που προκύπτουν σε γλέντια και πανηγύρια, τα οποία δεν είναι και λίγα.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι δύσκολα θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, εμείς το συζητάμε τώρα. Όσο εντάξει. εύκολα το λέμε, τόσο δύσκολο.
0: Τουλάχιστον ας μας ακούσουν και 5-6 άνθρωποι, ναι. ξέρω εγώ, μήπως γίνει κάτι ναι. καλό σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δυστυχώς και στο επόμενο διάστημα θα καλύπτουμε τέτοιου είδους περιστατικά.
1: Δυστυχώς.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για το
0: ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν Γιώργος Λαμπράκης από το Ατινέρ Τυρακλείου. Μας έδωσε και το ρεπορτάζ. Για το κοριτσάκι που το δάγκωσε σκύλος σε περιοχή του Ηρακλείου. Το θετικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία του, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Φυσικά θα χρειαστούν οι απαιτούμενες επεμβάσεις, ούτως ώστε το προσωπάκι του παιδιού να επανέλθει όπως πριν. Ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, τις καλύτερες ευχές μας να στείλουμε και στο κοριτσάκι και στους οικείους και στους γονείς του, φυσικά, πρωτίστως. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά θα αλλάξουμε τελείως κλίμα, πάμε σε πολύ πιο ευχάριστα πράγματα, διότι θα μας τιμήσει με την παρουσία της, έστω και τηλεφωνικά, η Χανιώτισσα, πρωταθλήτρια της κολύμβησης, η Άννα Ντουντουνάκη, που σε λίγο θα είναι εδώ στο Καθρέφτης Ενημέρωσης.

0: 11:30 ακριβώς. Διότι το ραντεβού μας με την Άννα την Τουντουνάκη ήταν 11:30 και βγαίνουμε ακριβώς 11:30 και 11 δευτερόλεπτα. Άννα, καλημέρα από την ΕΡΤ Χανίων. Και φυσικά σε συγχαίρουμε για την τρομερή σου εμφάνιση στο Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καταρχάς να σου πω ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν αν πήρες μετάλλιο ή όχι, και μόνο το γεγονός ότι έκανες πανελλήνιο ρεκόρ και ήσουν στο υψηλότερο επίπεδο γενικότερα, διεκδικώντας ένα μετάλλιο. Όπως είπες και εσύ, είσαι πλέον στα 30-31 αν δεν κάνω λάθος. Αυτό και μόνο αποτελεί μια τεράστια επιτυχία και δείγμα της πάστας που έχεις και σαν αθλήτρια και σαν προσωπικότητα γενικότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό?
1: Εντάξει, γενικά ήταν μια αρκετά δύσκολη χρονιά. Σίγουρα το να είσαι τόσα χρόνια σε αυτό το επίπεδο θέλει πολύ δουλειά, επιμονή και προσπάθεια. Γενικά η φετινή χρονιά είχε πολλά πάνω και κάτω, γιατί είχε κάποιες αλλαγές στην προπόνησή μου. Ήτανε λίγο ιδιαίτερη, να το πω. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν κάποιες περίοδοι που δεν έβγαινε τόσο καλά όλο αυτό που ήθελα, που δεν ήταν οι συνθήκες όπως θα τις ήθελα, αλλά θεωρώ κατάφερα να το ξεπεράσω όλο αυτό, και ειδικά το τελευταίο δίμηνο είχα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην προπόνηση, και πιστεύω ότι συνδυαστικά με τη δουλειά που είχα κάνει και πέρυσι και εντάξει, προφανώς και όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερα να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, και προφανώς είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενη που το κατάφερα, γιατί όπως είχα πει ήταν ένα πανελλήνιο ρεκόρ και ένας χρόνος που τον κυνηγούσα πολλά χρόνια, και είχαν υπάρξει πολλές στιγμές που είχα πιστέψει ότι και εγώ μάλλον δεν θα τα καταφέρω τελικά. Οπότε χαίρομαι που όλοι οι κόποι που είχα κάνει τόσο καιρό δικαιώθηκαν, και σίγουρα το να είσαι 10 χρόνια από το 16 που πήγα το πρώτο μου πανευρωπαϊκό μέχρι τώρα σταθερά σε τελικούς πανευρωπαϊκού και να πετυχαίνω, πόσο μάλλον το να πετυχαίνω πανελλήνιο ρεκόρ τώρα στα 30 μου, σίγουρα δεν είναι τυχαίο και δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Βέβαια. Το να πετύχεις ένα πανελλήνιο ρεκόρ στα 30, επειδή το λες και εσύ και για να το καταλάβει και ο κόσμος, πόσο δύσκολο είναι γενικά να το κάνει κάποιος αθλητής της κολύμβησης? Δηλαδή δεν συμβαίνει συχνά από ό,τι κατάλαβα.
1: Εντάξει, είναι αυτό που είπατε της κολύμβησης. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το άθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι βλέπουμε συχνά δρομή σε 100 και 200 μέτρων στο στίβο να τρέχουν σε μεγάλη ηλικία.
0: Όχι,
1: θέλω να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και το αγώνισμα. Έτσι ακριβώς και στο κολύμπι, πόσο μάλλον στα σπριντ, δεν είναι πολύ
0: σύνηθες
1: να το πω αυτό. Υπάρχει σίγουρα η κούραση και η κόπωση τόσων χρόνων στην πλάτη σου, το οποίο όμως λειτουργεί και συνδυαστικά με την εμπειρία, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Που έχω μετά από τόσα χρόνια. Αλλά εντάξει, δεν ήταν τυχαίο το ότι ήμουνα, όπως και ο Απόστολος νομίζω, είμαστε από τους λίγους αθλητές πλέον στους τελικούς σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή, χωρίς να συνεχίζουμε και μέχρι τα 35 δεν το συζητώ. Και ο καθένας μέχρι όποτε έχει δύναμη και όσο το λέει η ψυχούλα του.
0: Άρα μας αποκάλυψες και το όριο που θα σταματήσεις, έτσι, γύρω στα 35 θα σταματήσεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Δεν ξέρω καθόλου, ούτε βάζω όρια στον εαυτό μου. Απλά ξέρω ότι, ας πούμε, στο συγκεκριμένο τελικό ήμουν όντως μόνο που ήμουνα σε την ηλικία, και νομίζω το ίδιο ήσχε και στου Απόστολου.
0: Επειδή μας ακούνε Άννα νέα παιδιά, και επειδή η συνέντευξή σου θα παίξει και στο Earth News και τα λοιπά, ποιο είναι το μυστικό για έναν αθλητή, πόσο μάλλον του υγρού στίβου, για να μείνει σε τόσο υψηλό επίπεδο μέχρι και τα 30-35 του χρόνια?
1: Το σημαντικότερο, και δεν έχει να κάνει με την ηλικία, γιατί αυτό που είπα και πριν, ότι μπορεί να ήμουν σε αυτό το τελικό πιο μεγάλη, αλλά παρόλα αυτά έκανα πανελλήνιο ρεκόρ προσωπικό, θέλω να πω, που άλλοι αθλητές πιο μικρές ηλικίες μπορεί να μην το κατάφεραν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι Αυτό που έχει μείνει περισσότερη σημασία είναι το πόσο το θέλει κανείς, τι στόχους βάζει και πόσο προσπαθεί γι' αυτό. Γιατί οι στόχοι γι' αυτό είναι για να παλεύεις. Μπαίνουν γνωρίζοντας ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στη διαδρομή, γνωρίζοντας ότι στην πορεία τα πράγματα μπορεί να μην έρθουν ακριβώς όπως τα έχεις σκεφτεί. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να είσαι επίμονος και να κάνεις υπομονή και να πιστεύεις πραγματικά στο στόχο που έχεις βάλει και στη δουλειά που κάνεις.
0: Ναι. Και εσύ το λες αυτό έχοντας περάσει και πολλές απογοητεύσεις σε όλα τα επίπεδα και τραυματισμούς και τα λοιπά, έχοντας χάσει μετάλλια στο χιλιοστό του δευτερολέπτου, δηλαδή τέτοια πράγματα τώρα, και όμως άντεξες και είσαι σε αυτό το πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Σε μια πορεία τόσων πολλών χρόνων που έχω πλέον στο κολύμπι,
0: ναι,
1: είναι λογικό να έχεις βιώσει πολλά συναισθήματα και πολλές έντονες στιγμές.
0: Ναι.
1: Πολύ όμορφες και όχι τόσο καλές. Είναι λογικό αυτό. Αλλά έχεις μάθει πλέον να δουλεύεις με πολύ στοχοπροσήλωση. Πλέον ξέρω τι ακριβώς χρειάζεται για να κάνω σωστή δουλειά. Ξέρω το σώμα μου, ξέρω τον εαυτό μου και ξέρω πώς να δουλεύω για να έρθει αυτό που θέλω. Νομίζω αυτό.
0: Επειδή τυχαίνει να έχουμε κάνει συνεντεύξεις από τότε που ήσουν ένα παιδάκι έφηβη 15-16 χρονών στο κολυμπητήριο, ταλέντο τότε και τα λοιπά, Χανίων, μέχρι τώρα, εννοείται ότι τώρα έχεις οριμάσει πάρα πολύ. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ τώρα, με τον τρόπο που μιλάς, έχεις οριμάσει πάρα πολύ, αλλά παραμένει η φλόγα άσβηστη, η φλόγα δηλαδή του να πετύχεις το κάτι παραπάνω.
1: Σίγουρα, όταν κάνεις πρωταθλητισμό πάντα θες το κάτι παραπάνω και πάντα όταν πετυχαίνεις κάτι θέλεις ακόμα, βάζεις ακόμα έναν υψηλότερο στόχο και πάει λέγοντας. Προφανώς μεγαλώνοντας αλλάζουν οι σκέψεις και ο τρόπος και η δύναμη που έχεις για να συμμετέχεις και να βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο. Δεν θεωρώ ότι δουλεύεις πια και κινητοποιείσαι τόσο πολύ από τη φλόγα της νιώτης που έχει και την τρέλα που κουβαλάς όταν είσαι 20 χρονών. Αλλά έχεις πια μέσα σου πολύ γνώση και πολλή εμπειρία πάνω σε αυτό που κάνεις και η δύναμη πραγματικά πηγάζει από άλλα πράγματα. Για μένα είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να βάζεις στόχο σε αυτό που κάνεις και να κυνηγάς πάντα κάτι πιο υψηλό. Και ήταν πάντα αυτό που με κινητοποιούσε πάντα στο κολύμπι ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω ότι θα είναι το ίδιο και στην υπόλοιπη ζωή μου, αρκεί να έχεις κάτι, να έχεις βρει αυτό που σε κάνει, να περνάς καλά και σε κάνει χαρούμενο.
0: Επειδή είδαμε την κούρσα του τελικού στα 100 μέτρα πεταλούδα, που θυμίζω ότι νωρίτερα στον ημιτελικό έχεις κάνει και το πανελλήνιο ρεκόρ, είχες λίγο τη στενοχώρια ότι έχασες το μετάλλιο πάλι λίγο στο τέλος, ή είναι κάτι που πλέον το αντιμετωπίζεις και λες σιγά, εγώ τέταρτη στην Ευρώπη, πανελλήνιο ρεκόρ, σταθερά ψηλά κτλ.?
1: Εντάξει, το πανελλήνιο ρεκόρ δεν το αλλάζω με τίποτα. Στον χρόνο στο 56 δεν τον αλλάζω με τίποτα. Ήταν, όπως είπα, το κυνηγούσα πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά ήταν πολύ σπουδαία στιγμή για μένα ότι το κατάφερα. Αν με ρώταγε κάποιος 2 μήνες πριν, 3, δεν είχα καν στο μυαλό μου το μετάλλιο στο πανευρωπαϊκό, ούτε το χρόνο αυτό. Οπότε όλο αυτό το έχτισα μέσα μου το τελευταίο δίμηνο. Είχα πει ότι έχω 2 μήνες μπροστά μου, έχω 20-25 δύσκολες προπονήσεις, πρέπει όλες να βγουν πολύ καλά. Και μέσα από την προπόνηση καθημερινά έχτιζε όλο αυτό στο κεφάλι μου ότι μπορώ να καταφέρω κάτι μεγαλύτερο, να διεκδικήσω σε ένα μετάλλιο, πόσο μάλλον όταν έφτασε στο πανευρωπαϊκό και κολύμπησε στην κυταλλοδρομία πολύ γρήγορα, που εκεί άρχισα να το πιστεύω πολύ μέσα μου ότι μπορεί και να έρθει. Ήταν το ιδανικό σενάριο, ένας χρόνος στο 56 και ένα μετάλλιο. Δεν βρίσκονται πάντα τα πράγματα ιδανικά.
0: Καλά. Ναι, δεν...
1: Σε καμία περίπτωση. Ήταν ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σε ένα οποιοδήποτε άλλο πανευρωπαϊκό με τους χρόνους που έκανα θα ήμουν σίγουρα στα μετάλλια. Σε όλα τα πανευρωπαϊκά που είχα συμμετάσχει στο παρελθόν. ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό, ήταν πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο και σε κάθε περίπτωση μπορεί εκείνη τη στιγμή λίγο να στεναχωρήθηκα που δεν ήρθε.
0: Ναι.
1: Αλλά εκ των υστέρων είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που κατάφερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα κατάφερα να είμαι από τις κορυφαίες, να έρθω τέταρτη στην Ευρώπη, να κάνω πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί σίγουρα η πίεση του αγώνα και η πίεση του ανταγωνισμού δεν είναι εύκολο πράγμα να το διαχειριστεί κάποιος, πόσο μάλλον όταν είναι τόσο υψηλός. Mm. Οπότε εγώ αυτό κρατάω. Φεύγω από αυτό το πανευρωπαϊκό πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό που κατάφερα και πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι τόσα χρόνια σταθερά σε αυτό το επίπεδο.
0: Και φεύγεις από αυτό το πανευρωπαϊκό και πας στον Τάραντα της Ιταλίας για τους μεσογειακούς αγώνες. Δεν σταματάς, συνεχίζεις. Εκεί τι να περιμένουμε από σένα.
1: Είναι λίγο μεγάλη η φετινή χρονιά. Έως πολύ.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά έλεγε να το κολυμπάω ολόκληρο τον Αύγουστο σε αυτό το επίπεδο. Οι μεσογειακοί αγώνες, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ωραία διοργάνωση με την άποψη ότι δεν έχει τόσο μεγάλο άγχος όσο σε ένα πανευρωπαϊκό και σε ένα παγκόσμιο. Είναι και στο Τάραντα της Ιταλίας, οπότε είναι ωραίος προορισμός.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Εντάξει, τώρα πάω με άλλες σκέψεις πλέον στο κεφάλι μου. Mm-hmm. Έχω πετύχει έναν τον βασικότερο στόχο που είχα, οπότε τώρα πάω στους μεσογειακούς να τους απολαύσω και να δω και εκεί τι μπορώ να κάνω.
0: Ένας αθλητής όπως εσύ, μια αθλήτρια όπως εσύ, πρωταθλήτρια όπως εσύ, όταν έχει περάσει την πολύ μεγάλη διοργάνωση του πανευρωπαϊκού, δηλαδή του πολύ υψηλού επίπεδου, και πηγαίνοντας σε μια διοργάνωση πιο δεύτερη, όπως η μεσογειακή, που επίσης όμως είναι σημαντική, είναι αυτό που λέμε ότι σβήνει σιγά σιγά ή κρατάς το ίδιο υψηλό επίπεδο απόδοσης? Δηλαδή πώς είναι το πλάνο?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι στην πίεση και σε ένα τόσο πιεστικό περιβάλλον, να το πω, για παρατεταμένο διάστημα. Mm. Οπότε γι' αυτό και εγώ μετά το πανευρωπαϊκό επέλεξα λίγο να ξεκουραστώ, να χαλαρώσω mm-hmm. και να ξαναμπω λίγες μέρες πριν σε όλο αυτό για να μπορέσω λίγο έτσι να καθαρίσω το κεφάλι μου, να ξεκουραστεί λίγο και να ξεκουραστώ και πνευματικά και ψυχολογικά.
0: Σωστά.
1: Δεν ξέρω, επειδή εμείς κάνουμε ένα φορμάρισμα το οποίο κρατάει περίπου 3 εβδομάδες και σε κρατάει για κάποιες μέρες. Αλλά και αυτό είναι σχετικό στον κάθε αθλητή. Κάποιες φορές δηλαδή μπορεί να σου βγει λίγο καλύτερα, κάποιες φορές όχι τόσο, κάποιες φορές μπορεί να σου βγει λίγο πιο μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε τι κατάσταση ακριβώς θα είμαι στους μεσογειακούς, αλλά σίγουρα το γεγονός ότι βρέθηκα σε τόσο καλή κατάσταση στο πανευρωπαϊκό δείχνει ότι πιστεύω ότι και εκεί θα μπορώ να ανταποκριθώ εξίσου καλά.
0: Ωραία. Πες μας πότε αγωνίζεσαι λοιπόν και σε ποια αγωνίσματα θα είσαι στους μεσογειακούς.
1: Θα αγωνιστώ το Σάββατο και την Κυριακή, ναι. 22-23, που είναι τα 50 και 100 πταρλούδα και έχουμε και τη μία στη θελοδρομία. Mm-hmm. Και μετά θα δω. Έχω δηλώσει κάποια αγωνίσματα και τις άλλες μέρες, αλλά...
0: Αναλόγως.
1: Ναι, θα δω πώς θα είμαι ανάλογα.
0: Όπως θα είσαι. Και μετά τελειώνεις για φέτος, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει κάτι
1: και μετά
0: άλλο.
1: Μετά διακοπές
0: επιτέλους, τις οποίες θα τις απολαύσεις, γιατί ήταν σίγουρα η χρονιά, παρόλα τις δυσκολίες που μας είπες και εσύ, καταλήγει επιτυχημένα, πολύ επιτυχημένα αυτή η χρονιά για σένα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε αφήνω να ξεκουραστείς.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν χαρά μας που σε είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Χανίων και θα τα ξαναπούμε σε κάθε περίπτωση και στο εγγύς μέλλον μαζί. Μαζί
1: και
0: σου.
1: Δική μου, να είστε καλά.
0: Καλή ευχαριστώ συνέχεια πολύ. Και καλή επιτυχία στους μεσογειακούς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η Άννα Ντουντουνάκη, λοιπόν, η Χανιώτισσα, πρωταθλήτρια εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο της κολύμβησης. Μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες επιτυχίες, στην Ελλάδα δηλαδή. Τέταρτη στα 100 μέτρα πεταλούδα στους πανευρωπαϊκούς που ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες στο Παρίσι. Νωρίτερα στον ημιτελικό έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. 56-93 ή 56-96, νομίζω 56-96 ήταν το πανελλήνιο. Σε κάθε περίπτωση μια τεράστια επιτυχία για την Άννα και για την ελληνική κολύμβηση. Συνεχίζει να μας εκπροσωπεί επάξια και θα το κάνει τώρα και στους μεσογειακούς αγώνες των Τάραντα της Ιταλίας. Και θα της ευχηθούμε τα καλύτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Πάμε σε ένα τραγουδάκι για μια μικρή ανάσα και να επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: How melodic.
1: Με αυτά και με αυτά, λησμόνησα να πω βέβαια ότι για να βγει αυτή η εκπομπή υπάρχουν κάποιοι συντελεστές, έτσι. Βασίλης Κουτλέξης είναι στο μικρόφωνο καταρχάς, Γιώργος Βλαζάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Μπήκαμε φουριόζοι νωρίτερα, ίσως μας συνεπήρε και η άδεια της προηγούμενης εβδομάδας. Αλλά για να βγει αυτή η εκπομπή έχει κάποιους ανθρώπους από πίσω, οπότε... Αυτοί είναι που συντελούν πάντα στην δημιουργία και στην παραγωγή τέλος πάντων αυτής της εκπομπής. Είστε πάντα στην Earth Hanion συντονισμένοι στους 100,6 και 104 αλλά και στους 1512 στα μεσαία. Μας ακούτε και μέσω του Earth Echo. Και ακούσατε λίγο νωρίτερα την Άννα την Ντουντουνάκη που μας είπε για όλα αυτά που αφορούν την επιτυχία της για την τέταρτη θέση που πήρε στο Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και που οδεύει πλέον και για το για τους μεσογειακούς αγώνες που θα γίνει στον Τάραντα της Ιταλίας. 22 του μήνα θα αγωνιστεί και 23 του μήνα στα 50 και στα 100 μέτρα πεταλούδας. Να μείνουμε στον αθλητικό χώρο αφού το πήγαμε εκεί και να σας πούμε ότι σήμερα η ΑΕΚ παίζει στις 10 το βράδυ στη Βουλγαρία απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας για τον πρώτο αγώνα των play-off του Champions League. Θα ακολουθήσει και η Ρεβάνς ο επαναληπτικός στην Αθήνα σε μία εβδομάδα. Εάν προκριθεί η ΑΕΚ μπαίνει στη League Phase του Champions League και φυσικά θα αποτελέσει μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό για την ελληνική ομάδα να μπει στην League Phase της μεγαλύτερης διοργάνωσης στην Ευρώπη. Και φυσικά θα αποκομίσει και η ίδια πάρα πολλά κέρδη, έτσι, οικονομικά κέρδη. Το οικονομικό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για αυτές τις ομάδες, ειδικά εκείνες που διεκδικούν την είσοδο στη League Phase του Champions League. Αυτά λοιπόν σήμερα. Να σας πω ότι αύριο δεν υπάρχει ελληνική παρουσία στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως την Πέμπτη, που θα τα πούμε βέβαια και τότε, αλλά θα τα πω και τώρα, με τον Όφι καταρχάς, τον δικό μας Όφι, να παίζει 9 η ώρα το βράδυ με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας σε ένα μάτς που είναι sold out νομίζω στο Παγκρίτιο. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και τον Γιώργο του Γυαλιτάκη την Πέμπτη για να τα πούμε. 9 η ώρα το βράδυ, Όφι ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πολύ μεγάλο παιχνίδι, πρώτο παιχνίδι του Όφι για τα play-off του Europa League. Η Ρεβάν στη Βουλγαρία σε μία εβδομάδα, αν τα καταφέρει Όφη να προκριθεί, μπαίνει στη League Phase του Europa League και φυσικά θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Αν αποκλειστεί, μπαίνει στη League Phase του Conference League. Εκεί που διεκδικεί πρόκριση τόσο ο ΠΑΟΚ που παίζει με την Μπραν την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, όσο και ο Παναθηναϊκός που παίζει με την Χράντεκ Κράλοβε 9.30 το βράδυ της Πέμπτης. Ξέχασα να πω για τον Ολυμπιακό που παίζει στο Europa League και αυτός την Πέμπτη απέναντι στην Ολλανδική. Απέναντι, θα σας πω τώρα σε λίγο και την ώρα που παίζει ο Ολυμπιακός. Λίγο να βάλει το τραγουδάκι ο Γιώργος.

Εγώ ήψαχνα να δω ποιο παίζει ο Ολυμπιακός, Γιώργο, αλλά ο Ολυμπιακός, έχοντας αποκλειστεί από την Αϊμέγγεν, πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Δεν παίζει play-off το Europa για να περάσει. Πάει κατευθείαν, οπότε όλα καλά. Εντάξει, είναι αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά. Έψαχνα να δούμε ποιο παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει, ξαναλέω. Έχει κατευθείαν την πρόκριση στη League Phase. Αυτά είναι τα θετικά του να είσαι έστω και στον προκριματικό του Champions League. Δηλαδή, ακόμα και αν αποκλειστείς από τον δεύτερο μάλλον προκριματικό γύρο του Champions League, δεν σε βάζει στη διαδικασία να μπεις, αν είσαι υψηλά στον πίνακα της UEFA, να μπεις στα play-off του Europa και πας κατευθείαν στη League Phase. Άρα ο Ολυμπιακός λοιπόν περιμένει την κλήρωση της League Phase του Europa League στις 28 Αυγούστου και θα παίξει κανονικά στη League Phase του Europa League που ξεκινάει 16 και 17 Σεπτεμβρίου, εκεί που διεκδικεί την πρόκριση, όπως είπαμε και πριν, ο ΦΗ, παίζοντας απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

και μια χρηστική είδηση έτσι για το φινάλε, για τον επίλογο, ειδικά για εσάς τους γονείς και για τους μαθητές. Τα σχολεία φέτος ανοίγουν 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Άρα ημέρα Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, θα γίνει ο αγιασμός, θα πάρουν τα παιδιά τα βιβλία, τουλάχιστον σε μεγαλύτερο τους ποσοστό ή σε όλο το ποσοστό, και θα ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Αλλά 11 του Σεπτέμβρη, ξαναλέω, θα γίνει ο αγιασμός, Παρασκευή, σε όλα τα σχολεία. Θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο να πάρουν ανάσα οι μαθητές και να μπουν δυναμικά από 14 Σεπτεμβρίου στα μαθήματα κανονικά. Με αυτά και με αυτά λοιπόν ολοκληρώθηκε ο καθρέφτης ενημέρωσης και αυτή την Τρίτη 18 Αυγούστου. Ήταν ο Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου γραμματική υποστήρηξη. Εδώ στην Αρχανίου 100,6 και 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Θα τα ξαναπούμε την προσεχή Πέμπτη 20 του μηνός, πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, να προσέχετε. Ακολουθεί πρόγραμμα του Earth News. Το δελτίο πρώτα και εν συνεχεία το πρόγραμμα του Earth News. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διαφορετική εικόνα για τα αίτια των δύο πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα προκύπτει από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Σήμερα εξάλλου ξεκινούν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές προκειμένου να τρέξουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα επιδόματα. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, περιοχές της Στεράς Ελλάδας, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Στα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ολικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο επικεντρώνονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών. Κατά τη συντριβή έχασε τη ζωή του Έλληνας χειριστής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που είχε επιλέξει το νησί για το γαμήλιο ταξίδι του. Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο και έπεσε πιθανότατα από μηχανική βλάβη στην περιοχή Θόλος δίπλα στο ελικοδρόμιο. Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο γύρω από το δυστύχημα στην Ψάθα με δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στην κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς και συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Σύμφωνα με τον Βρετανό χειριστή και τον Έλληνα διερμηνέα δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση, όπως φέρονται να υποστήριξαν, πετούσαν πίσω από άλλο ελικόπτερο στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης και ανέμεναν να πραγματοποιήσουν τη δική τους ρήψη νερού μόλις ολοκλήρωνε την αποστολή του το προπορευόμενο μέσο. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας το δημόσιο έλεγχο στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει στόχο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, δήλωσε στο Earth News ο Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και Τύπου και Ενημέρωσης Πάνος Σαμυράς. Όπως είπε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ, πέρα από την οικονομική πολιτική της επόμενης χρονιάς, ένα ευρύτερο πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Ο κύριος Σαμυράς πρόσθεσε πως η πολιτική μείωσης φόρων θα συνεχιστεί με ιδιαίτερη έμφαση στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τονίζοντας ότι οι φορολογικές μειώσεις θα πρέπει να έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα. Δεν αμφισβητείται η παρουσία, η εγκατάσταση και η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, διαβεβαίωσε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προσωρινή άρση λειτουργίας τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εξήγησε ότι εντοπίστηκαν πλημέλειες που δεν αφορούν τον νόμο αλλά επιμέρους ζητήματα διοικητικής διαδικασίας, όπως περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα των κριτηρίων πιστοποίησης. Μάλιστα, ο κύριος Παπαϊωάννου ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Παιδείας και ο κάθε αρμόδιος φορέας θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των ιδρυμάτων.

0: με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή. Η περίοδος των 60 ημερών του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών έληξε χωρίς να σημειωθεί πρόοδος, καθώς η Ουάσιγκτον απέρριψε το ενδεχόμενο παράτασης. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν στη διάθεσή τους μερικές εβδομάδες για να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας πριν από τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών. Δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύραξης. 10 νεκροί και 8 τραυματίες από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, 60 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν επιτόπου, κατοικίες και αυτοκίνητα έχουν πληγεί, καθώς και ένα ταχυδρομείο. Στο μεταξύ και η Μόσχα βίωσε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση με 620 μη επανδρομένα οχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο.
4: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Υπάρχουν καλές ειδήσεις. Υπάρχουν. Όταν τις βρίσκουμε, τις θέλουμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Να, έτσι θα ξεκινήσω την σημερινή εκπομπή. Φαντάζομαι το έχετε δει, αλλά πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι σε μια επιχείρηση καθαρισμού και συντήρησης του Καλλιμάρμαρου που γίνεται για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Είναι μια διαδικασία, βρίσκεται όπως σας έλεγα σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός και η συντήρηση αυτού του πραγματικά εμβληματικού μνημείου της Αθήνας. Εννοείται ότι γίνεται με απόλυτη προσοχή, εξειδικευμένα υλικά, ειδική ήπια και φυσική μέθοδο με τη χρήση καθαρού νερού και ελεγχόμενης πίεσης, γιατί προφανώς πρέπει να απομακρυνθούν οι ρήποι, αντιλαμβάνεστε, μετά από 20 χρόνια. Το θέμα είναι πως πίσω από όλη αυτή την φροντίδα σε ένα μνημείο το οποίο καθυστέρησε η φροντίδα να εκδηλωθεί, αλλά σημασία έχει ότι εκδηλώνεται, άρα μην μένουμε στο τι έγινε αλλά τι γίνεται. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο στόχος είναι το Καλλιμάρμαρο να μπορεί να φιλοξενήσει ξανά, παρακαλώ πάρα πολύ, κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις στίβου, ακόμα και αγώνες της σειράς του Diamond League, και ενισχύει έτσι το ρόλο του ως ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά τοπόσημα παγκοσμίως. Άρα, να μια καλή είδηση, ξαναβρίσκει τον προορισμό του λοιπόν το Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο, μετά από τόσα χρόνια. Είναι, θεωρώ, μια πολύ καλή είδηση αυτή για να ξεκινήσουμε. Για μας που είμαστε, αν και είμαστε εδώ τον Αύγουστο και που δεν λείψαμε και που ευχαριστηθήκαμε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη πόλη που λέγεται Αθήνα, όσοι καθημερινά λοιπόν βρισκόμαστε εν κινήσει, καταλαβαίνουμε και την διαφορά από μέρα σε μέρα. Σιγά σιγά βλέπουμε να επιστρέφουν όσοι απουσίασαν, κάτοικοι της Αθήνας. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό που λέμε κύμα επιστροφής, ας μην το πούμε κύμα, διαδικασία επιστροφής των αδειούχων, έτσι θα το πούμε. Διάβαζα λοιπόν πως στα λιμάνια της Αττικής καταγράφεται η αναμενόμενη αυξημένη κίνηση. Αυξημένη, ναι, αλλά είναι ελεγχόμενα αυξημένη. Νομίζω διάβασα κάπου 90.000 γύρισαν χθες, γιατί όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως αυτό θα συμβεί κυρίως στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Άρα μας απομένουν ακόμα λίγες μέρες για να ζήσουμε το μύθο μας κι εμείς, γιατί έχω να σας πω ότι είναι εντυπωσιακό πως πια δεν κοιτάμε το χρόνο της διαδρομής, όποια και αν είναι αυτή, γιατί ήταν όλες αυτές και είναι ακόμα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μια Αθήνα που μόνο αυτές τις μέρες μπορούμε να την ευχαριστηθούμε, γιατί όλες τις υπόλοιπες είναι η γνωστή Αθήνα που μας προκαλεί άγχος, εκνευρισμό και όλα αυτά τα συναισθήματα με τα οποία ξεκινά η μέρα μας. Πολύ καλό μεσημέρι. 12 και 15 λεπτά. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και φαντάζομαι ότι είστε και εσείς εκεί απέναντι και είστε συντονισμένοι με τη συχνότητά μας και μας ακούτε. Και όσοι και όσες λοιπόν είστε συντονισμένοι, ξέρετε πολύ καλά και τον τρόπο που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Προφανώς και αναφέρομαι για το Viber, την πλατφόρμα του Viber, από την οποία θα μας συναζητήσετε ως Earth News Radio 105,8 και από την οποία επιλέγετε να επικοινωνείτε μαζί μας, και αυτή την επικοινωνία και αυτή τη διάδραση την περιμένουμε.

0: Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Θα έχουμε μία συνομιλία και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, μία ημέρα μετά την επίσκεψη και συμμετοχή του ίδιου στις συναντήσεις που είχε στην Σαλαμίνα μετά την δοκιμασία που πέρασε στο νησί και την τραγωδία, θα έλεγα εγώ. Δύο οι νεκροί, ο δήμαρχος της Σαλαμίνας με δηλώσεις του επισημαίνει τις καταστροφές αλλά και κυρίως τη δυσκολία διαχείρισης των πυρκαγιών. Παραμένει πάντα ανοιχτό το θέμα του εμπρισμού από ό,τι φαίνεται με τα στοιχεία που υπάρχουν. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κατσαφάδο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Εσείς χθες συμμετείχατε σε μια ευρεία σύσκεψη στο νησί που, στο οποίο συνέβη αυτή η τραγωδία η φοβερή και δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Έχετε εικόνα τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και ξέφυγε εκεί η φωτιά στο νησί? Το λέω με την έννοια, ευθέως ρωτώ, εάν υπήρχε ένα επιχειρησιακό κενό στην εκένωση, εάν οι συγκεκριμένοι δύο ηλικιωμένοι δεν μπόρεσαν να ενημερωθούν εγκαίρως, τι ακριβώς συνέβη και είχαμε όλη αυτή την τραγική κατάληξη?
1: Καταρχήν επιτρέψτε μου πρώτα και κύριε να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια των δύο συμπολιτών μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους και να ευχηθώ περαστικά και ταχεία ανάδοση και
0: στους νοσηλευόμενους,
1: τα οποία νοσηλεύονται ακόμα στο τελάσιο νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, κύριε Βαλτατζή, είναι ότι το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι αυτό το οποίο είναι επιφορτισμένο και διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών τις οποίες είχαμε 3 η ώρα το μεσημέρι, 16 Αυγούστου, στο νησί της Σαλαμίνας. Η έκταση δεν ήταν μεγάλη της πυρκαγιάς. Καταφέραμε και κατάφερε η πυροσβεστική σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς να οριοθετήσει πάρα πολύ έγκαιρα την πυρκαγιά και να μην πάρει απρόσμενες διαστάσεις. Δυστυχώς όμως στη συγκεκριμένη περιοχή και εκείνη την ώρα, εκτός από τις θερικές συνθήκες που επικρατούσαν, υπάρχει μια ιδιομορφία, γιατί είναι πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι μέσα στο δάσος. Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο. Παρ' όλα αυτά, αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στο λιμενικό όσο και στην αστυνομία και στην πυροσβεστική, όπου κατάφεραν και έκαναν με πολύ μεγάλη επιτυχία την εκένωση της περιοχής. Μια πολύ πολύ σύγχναστη, σας λέω, 16 Αυγούστου, μέρα μεσημέρι, ο κόσμος ήταν στις παραλίες και στη θάλασσα.
0: Έχετε δίκιο, είναι απολύτως έτσι. Κύριε Κατσαφάδο, το θέμα του εμπρισμού παραμένει ανοιχτό, γιατί ακριβώς επειδή, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, ήταν δύο οι εστίες, αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό. Ενδέχεται πράγματι να υπάρχει το στοιχείο του εμπρισμού?
1: Όλα εξετάζονται και εξετάζονται με πολύ εντελεχή τρόπο, αλλά θα μου επιτρέψετε τις ανακοινώσεις δύο από τα αίτια της πυρκαγιάς να τις κάνει.
0: Το αντιλαμβανόμαστε. Απλώς έλεγα αν έχετε κάποια σχετική πληροφορία.
1: Είναι εξόγως προβληματικό το ότι σε χρονική διαφορά 10-15 λεπτών είχαμε δύο διαφορετικές αιστείες, όπου και η μετακίνηση από το ένα σημείο στο άλλο, αν την κάνει κάποιος με ένα αυτοκίνητο ή με ένα μηχανάκι, απαιτείται η ίδια ώρα, δηλαδή γύρω στα 10-12 λεπτά να μετακινηθεί κάποιος από το ένα σημείο στο άλλο. Όλα αυτά όμως εξετάζονται, σας ξαναλέω, από την αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλεχθεί βιντεοληπτικό υλικό. Υπάρχουν οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν δει τα σημεία έναρξης πυρκαγιάς και πάρα πολύ σύντομα θα υπάρχουν.
0: Τώρα, οι αυτοψίες έχουν ξεκινήσει, οι καταγραφές
1: έχουν ξεκινήσει. Βάλαμε ένα σπιτικό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες. Εκεί που χρειάζονταν δύο, θα είναι μία αυτή.
0: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθα.
1: Ναι. Το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
0: Ναι, μια και αναφέρεστε στο Δήμο και αναφέρθηκα και εγώ στην αρχή της συζήτησής μας στα όσα έχει δηλώσει ο Δήμαρχος της Σαλαμίνας, ο κ. Παναγόπουλος. Είναι εμφανές ότι στο νησί, όπως και στο νησί το συγκεκριμένο, αλλά όπως και σε άλλες περιοχές, κύριε Κατσαφάδο, φαίνεται να υπάρχουν κοινά προβλήματα. Τι εννοώ? Υπάρχουν οικόπεδα μη δομημένα, ας το πω έτσι. Υπάρχουν ακαθάριστες αυλές που καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, ότι είναι εστίες κινδύνου. Το νησί έχει επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα, πολύ μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και δηλώνει επίσης κάτι που δηλώνουν και άλλοι δήμαρχοι, και εκεί είναι και ένα σημείο που έρχεται η κεντρική διοίκηση να το διαψεύσει, ότι υπάρχει και περιορισμένη πρόληψη λόγω έλλειψης πόρων. Ας ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Αυτή η έλλειψη πόρων, εμείς είχαμε άλλη εικόνα, ότι έχουν μεταφερθεί κονδύλια στην τοπική αυτοδιοίκηση ακριβώς για το project αυτό. Τελικά τι γίνεται?
1: Αν ρωτήσετε και τον Δήμαρχο τι χρήματα έπαιρνε το 2019 για θέματα πρόληψης κατά τη διάρκεια της ελληνικής περίοδου και τι χρήματα πήρε τώρα, θα σας πει ότι δεν έχουν απλά διπλασιαστεί, έχουν υπερδιπλασιαστεί τα χρήματα τα οποία έπαιρνε.
0: Και πού πάνε αυτά τα χρήματα, κύριε Κατσαφάδο? Θέλω να πω, όταν υπερδιπλασιάζονται και βλέπουμε οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, κοινόχρηστοι χώροι δήμων οι οποίοι επίσης δεν έχουν καθαριστεί, ή και αν έχουν καθαριστεί έχουν γίνει εστίες απόθεσης, ό,τι μαζεύουν από τον καθαρισμό οικοπαίδων. Εγώ που ζω στην Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, αυτό το βλέπω. Υπάρχουν πάρα πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, υπάρχουν δημόσιοι χώροι οι οποίοι δεν έχουν. Πού πάνε τα κονδύλια?
1: Θα πρέπει να απευθυνθείτε και να ρωτήσετε τους δημάρχους.
0: Ναι, αλλά και εσείς ως...
1: Για το τρόπο διαχείρισης, εμείς είμαστε σε ένα άλλο κομμάτι, κυρία Παρτατζή.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, κύριε Κατσαφάδο, αλλά...
1: Προφανώς, αν με ρωτάτε αν χρειάζονται και περαιτέρω πόροι να διατεθούν, κανένας δεν θα ήταν αρνητικός στο να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Ναι. Αλλά με βάση τις δημοσιοοικονομικές δυνατότητες, γιατί όλοι κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο.
0: Προφανώς.
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δεν υπάρχει δήμος ο οποίος δεν παίρνει σε σχέση με το 19 υπερδιπλάσια ποσά ή και πενταπλάσια ποσά ακόμα σε σχέση με αυτά τα οποία έπαιρνε το 2019.
0: Πάντως, εν προκειμένου, αν μου
1: επιτρέπετε να ολοκληρώσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Η διαχείριση τώρα αυτών των πόρων και τι προτεραιότητες βάζει κάθε δημοτική αρχή, πού και πώς να δαπανίσει αυτά τα κονδύλια για την προστασία και για την πρόληψη των περιοχών, είναι κάτι το οποίο αφορά την εκάστοτε τοπική αυτοδιοίκηση, τον εκάστοτε φορέα.
0: Μάλιστα. Πάντως, στο εν προκειμένου, αναφέρομαι στην Σαλαμίνα, φαίνεται πως πρώτον τα αυθαίρετα, που είναι επίσης μια πραγματικότητα στο νησί, αλλά και ο όγκος των απορριμμάτων και η αδυναμία διαχείριση των απορριμμάτων, μαζί με τα άλλα που συζητήσαμε, έρχονται και δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και στη διαχείριση.
1: Εγώ να σας βάλω στην κουβέντα ένα άλλο θέμα που σου προβληματίζει.
0: Παρακαλώ.
1: Υπάρχουν περιοχές, τουριστικές περιοχές κατά βάση και νησιωτικές περιοχές κατά βάση, που όπως καταλαβαίνετε όχι διπλασιάζεται, πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ ο πληθυσμός κατά τη διάρκεια των
0: καλοκαιρινών μηνών. Ναι,
1: αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα επιπλέον βάρος και ένα επιπλέον κόστος σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση και των απορριμμάτων. Αλλά φανταστείτε, ας πούμε, ότι η Σαλαμίνα μπορεί να έχει μόνιμους κατοίκους γύρω στους 30.000, έτσι, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων τους οποίους έχει. Το καλοκαίρι όμως κάνει μέχρι τις 200.000 και μπορεί να ξεπερνάει τις 200.000. Mm. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσκολία στη διαχείριση.
0: Αλλά είναι και ένα θέμα που δεν τους ξαφνιάζει. Δηλαδή είναι και μια, επιτρέψτε μου, ρουτίνα για την κάθε περιοχή. Ξέρουν τι έχουν να αντιμετωπίσουν.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα πρέπει να γίνεται ένας ακόμα καλύτερος
0: προγραμματισμός. Προφανώς.
1: Αυτό ήθελα να σας πω καταλήγοντας, ότι γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν ξαφνικά δεν γέμισε η Σαλαμίνα με 200.000 παραθεριστές, σχεδόν κάθε χρόνο γίνεται αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος καταλογισμός. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω όμως, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κανέναν.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ο ρόλος μου αυτός, είναι ότι κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, όταν εξελίχθηκε αυτή η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, που σας ξαναείπα ήταν Κυριακή 3 ώρα το μεσημέρι 16 Αυγούστου, και καταλαβαίνετε τι συνθήκες επικρατούσαν στην περιοχή, υπήρχε ένας εξαιρετικός συντονισμός και με την περιφέρεια και με τις, και με τις υπηρεσίες της Δημοτικής Αρχής και προσπαθήσαμε να διαχειριστούμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο αυτές τις δύο πυρκαγιές και αυτό μαρτυρά και η πολύ έγκαιρη οριοθέτηση της περιοχής καθώς και ο περιορισμός της έκτασης την οποία πήρε η πυρκαγιά γιατί είναι πολύ, μικρά, πολύ λίγα τα στρέμματα τα οποία κάηκαν σε σχέση με το κίνδυνο τον οποίο εγκυμονούσε εκείνη τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Να προλάβω να σας ρωτήσω κύριε Κατσαφάδο, γιατί ο χρόνος τρέχει, έχει ενδιαφέρον η συνομιλία μαζί σας, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για την καταβολή των αποζημιώσεων, ένα, και δεύτερον...
1: Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα.
0: Να προσθέσω μία ερώτηση ακόμα για μία ενιαία απάντηση. Και επίσης, να, ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
1: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
0: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
1: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες θα έχουν στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς, ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Μάλιστα.
1: Την Παρασκευή ολοκλήρωσε ο Δήμος στην διαδικασία για τους πρώτους 49 συμπολίτες μας από τον Πόρτο Γερμενό, οι οποίοι κατέθεσαν πλήρως αδικαιολογητικά τους. Μας απέστειλαν το αίτημα μέσα στις επόμενες 10 μέρες και νωρίτερα δηλαδή, μέχρι την Παρασκευή που μας έρχεται. Είμαστε όχι μόνο μέσα στο χρονοδιάγραμμα, αλλά τα έχουμε κάνει και πιο νωρίς.
0: Και μια τελευταία
1: Όπως επίσης, αν μου επιτρέπετε, είχαμε πει ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει βγει η οριοθέτηση της περιοχής μέχρι τέλος Αυγούστου για να μπορούν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και αυτό έχει γίνει, οπότε οι πολίτες μπορούν από τέλος Αυγούστου και όχι από αρχή Σεπτέμβρη, όπου θα ενημερωθούν με ένα call center το οποίο έχουμε στήσει, θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είμαστε και πιο νωρίς από τα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει.
0: Μπορώ να σας παρακαλέσω κάτι, θα μας διαθέσετε ένα λεπτό για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων και να προλάβω να σας κάνω και μία ερώτηση ακόμα. Μπορείτε να περιμένετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσαφάδο. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Φίλες και φίλοι, και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το κριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, είπε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρη οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο, τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, στο χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Νέα στοιχεία στο προσκήνιο σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών. Σύμφωνα με όσα κατάθεσαν, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Άνοιξε η ψηφιακή εφαρμογή για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το οικονομικό έτος 2025. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόουν κατά της Μόσχας. Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν θα παρατείνουμε την εκεχηρία, λέει ο Τραμπ, ενώ το Ιράν απειλεί με πλήρη επίθεση στο Ορμούζ. Πλοίο δέχτηκε χτύπημα, κατά τη διέλευσή του στα στενά ένας νεκρός. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, είναι υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να γυρίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Μας ακούτε, κύριε Κατσαφάδο?
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που, όπως έχετε δει, έχει απασχολεί όχι μόνο τον δημόσιο λόγο, αλλά και ουσιαστικότερα. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι το δίκτυο ΔΔΕ βρίσκεται στο επίκεντρο, επίκεντρο ερευνών. Η πυροσβεστική μάλιστα το θεωρεί ως ένα βασικό ύποπτο για τις πυρκαγιές από τα καλώδια του ρεύματος. Και το ερώτημα που γεννάται είναι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Θέλω να πω, εάν τελικά μετά από τον έλεγχο ο οποίος θα γίνει, γιατί τα προκαταρκτικά δεδομένα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπερισμού της ΔΑΕ, δηλαδή της πυροσβεστικής, δείχνει ότι οι πυρκαγιές συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και αυτό το ποσοστό φτάνει 75%. Να πω ότι ο ΔΔΕ έχει βγάλει μια ανακοίνωση που υποστηρίζει ότι μόλις το 1% των περιστατικών δασικών πυρκαγιών αποδίδεται στο δίκτυο του ΔΔΕ. Το ερώτημα είναι, εάν τελικώς αποδειχθεί ότι πράγματι ο ΔΔΕ έχει την ευθύνη για ένα μέρος των πυρκαγιών, το ελληνικό δημόσιο, το κράτος, θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από τον ΔΔΕ αν η πραγματογνωμοσύνη δείξει έλλειψη συντήρησης?
1: Κυρία Μπαρταλή, προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΔΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΔΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε, αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές, και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνημεία, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά, είτε με δόλο είτε από αμέλεια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα, έτσι, το οποίο αναδεικνύει ότι...
0: Και υπαλλήλους στη ΔΔΕ, έτσι, και στην Κρήτη και τα λοιπά. Να λέμε και αυτό, ναι.
1: Προφανέστατα, πολύ ναι.
0: Ναι, γιατί ακούω το μνημόνιο συνεργασίας που έχετε, αλλά υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Εγώ αυτό που σας είπα ότι έχουν γίνει 300 συλλήψεις. Οι συλλήψεις αφορούν όλους όσοι έχουν ευθύνη για την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Μέσα σε αυτούς είναι και πάλι ΔΔΕ, είναι και πολίτες, είναι και εργαζόμενοι σε άλλες ειδικότητες. Έχουν συλληφθεί 300 άνθρωποι. Αυτό καταδεικνύει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν μου επιτρέπετε, γιατί μιλάμε για την κλιματική κρίση, η οποία είναι ένα γεγονός. Και τις συνέπειες αυτής. Οι πυρκαγιές δεν μπαίνουν όμως από την κλιματική κρίση.
0: Προφανώς δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα στην κλιματική κρίση, κύριε Κατσαφάδο.
1: Όχι. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κύριε Μπαλταντζή, είναι ότι η κλιματική κρίση είναι ένα γεγονός αδιαφυσβήτητο. Και
0: βλέπουμε αναμφίβολα.
1: Λόγω της κλιματικής κρίσης, βλέπουμε ότι είναι το χειρότερο καλοκαίρι το οποίο έχει περάσει όλη η Ευρώπη, ξεκινώντας από πυρκαγιές οι οποίες. Μέγα πυρκαγιές με τεράστιες καταστροφές και θύματα.
0: Σύμφωνοι.
1: Ξεκινώντας από το Βέλγιο, στην Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι δηλαδή οι συνηθισμένες πυρκαγιές που υπήρχαν μόνο στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Ελλάδα, στο Νότο. Βλέπουμε το τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά οι πυρκαγιές μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι.
0: Και από παραλήψεις. Μπαίνουν από ανθρώπινο χέρι και από παραλήψεις. Θα επιμείνω, γιατί διαβάζοντας λοιπόν μια εκτενέστατη έρευνα, αλλά και όσα τα προκαταρκτικά δεδομένα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, την ΔΑΕ που έλεγατε νωρίτερα, της πυροσβεστικής, όλοι ξέρουμε ότι εντωμεταξύ ο ΔΔΕ έχει ένα δίκτυο που αναπτύχθηκε επί δεκαετίες, διαφορετικά υλικά, κατασκευαστές, τεχνικές προδιαγραφές, όλα αυτά. Και το βλέπουμε, το ξέρουμε. Υπάρχουν υποδομές οι οποίες είναι ξεπερασμένες, δεν έχουν συντηρηθεί όπως πρέπει. Θέλω να πω, κρατώ αυτό που μας είπατε, κύριε Κατσαφάδο, ότι σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι και ο ΔΔΕ έχει μία συμμετοχή, ότι το ελληνικό δημόσιο θα ζητήσει. Αυτό λέω, το κράτησε αυτό.
1: Μα αυτό δεν είναι το αυτονόητο.
0: Ναι, ξέρετε, πάρα πολλές φορές τα αυτονόητα, όχι κύριε Κατσαφάδο, δεν είναι αυτονόητα, λυπάμαι που το λέω.
1: Εμείς όμως κοιτάζουμε και πηγαίνουμε με γνώμονα τη λογική.
0: Αυτό ας κρατήσουμε.
1: Ναι. Και αντιλαμβανόμενοι τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχουμε, οφείλουμε και πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον το αυτονόητο.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσαφάδο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, φίλες και φίλοι, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Είχε ενδιαφέρον η συνομιλία, για να δούμε τι θα γίνει.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μάλλον τι αποδίδει το ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, του Τζάρεντ Κούσνερ, ανοίγω μία παρένθεση, γαμπρού του Προέδρου Τραμπ, σε αυτή την εύθραυστη περιοχή. Συγκεκριμένα ο Τζάρεντ Κούσνερ έκανε ένα ταξίδι αλλεπάλληλων συναντήσεων και επαφών και στο Ισραήλ και στο Κάιρο. Στο Κάιρο συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Σίση αλλά και με την αντιπροσωπεία της οργάνωσης της Χαμάς. Είχε φτάσει στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα εγκαίρως, για να φτάσουμε σήμερα να μάθουμε ότι τελικά Κούσνερ και Νετανιάχου συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβλέψουν τον αφοπλισμό της Χαμάς. Η αλήθεια είναι πως με δυσκολία πρέπει να έχει επιτευχθεί η συμφωνία αυτή και να ξεπεραστούν τα διέξοδα που υπήρχαν για το μεταπολεμικό μέλλον, να το πω έτσι, της Γάζας. Φαίνεται πως από την συνάντηση των δύο, Κούσνερ και Νετανιάχου, η συμφωνία αυτή προέκυψε σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, η οποία, όπως διαβάσαμε, θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει με την υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού. Τώρα όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε αμέσως με τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Είναι επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
1: Χαίρετε και καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι το παρουσιάσατε και έτσι έχει παρουσιαστεί μία είδηση η οποία ουσιαστικά δεν είναι είδηση.
0: Εγώ έχω πάρει τις αποστάσεις μου προσεκτικά, όπως είδατε.
1: Ακριβώς. Μα όπως γιατί... και ο Τζάρεντ Κούσνερ έχει πάρει τις αποστάσεις του, γιατί αν δούμε, και θα τα πούμε τώρα σε λίγο πιο αναλυτικά, άμα δούμε τις δηλώσεις του ύστερα από τη συνάντηση του Νετανιάχου που έδωσε μια συνέντευξη στο Fox News, δεν έχω ξαναδεί πιο πολλούς υποθετικούς λόγους και
0: θα μπορούσαμε να διαπιστώσουμε πρόεδρο. Ναι. Πολλά θα είδα κι εγώ και προσπάθησα.
1: Λοιπόν, ακούστε, επειδή ο κόσμος, εγώ νομίζω ότι του αξίζει να του λέμε, ας πούμε, ποια είναι η κατάσταση, και είναι βέβαια αυτές οι δηλώσεις που έγιναν και που αναφέρατε και που έχουν μεταδοθεί, δηλαδή από τα μέσα, από τον Κούσνερ. Αν παρατηρήσετε, οι Ισραηλοί έχουν περιοριστεί σε μια ξερή
0: ανακοίνωση. Γι' αυτό σας έχουμε τώρα εδώ, να ξέρουμε τι λέει το Ισραήλ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ακούστε, όχι μόνο τι λέει το Ισραήλ, αλλά και πώς το διαβάζουμε.
0: Αυτό εννοώ, δεν έχουμε τοποθετήσεις δημόσιες.
1: Την περασμένη Κυριακή, 9 Αυγούστου, ο Νετανιάχου, ύστερα από το Υπουργικό Συμβούλιο που είχε γίνει, δήλωσε ότι απορρίπτει το Ισραήλ τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης. Αυτή ήταν και η αιτία που αποφάσισε ο Κούσνερ να μεταβεί στην περιοχή, επειδή πριν από την απόφαση του Νετανιάχου και της κυβέρνησής του να απορρίψουν τον οδικό χάρτη, είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες κατηδίαν συναντήσεις της Ισραηλινής πλευράς με εκπροσώπους από το Συμβούλιο Ειρήνης, με τον πιο κορυφαίο του Συμβουλίου Ειρήνης, που είναι ο Νικολάη Μιλαντένοφ, ο Γενικός Γραμματέας, που βρέθηκαν κατηδίαν στις 3 Αυγούστου με τον Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, όπου η συνάντησή τους ήταν επίοικως πάρα πολύ άσχημη, όπως είχε διαρρεύσει από τα κρατικά μέσα ενημέρωση και γενικώς.
0: Κύριε Χαρίτο, ούτως ή άλλως
1: ο Κούσνερ, ο λόγος που μετέβη στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, ήταν ουσιαστικά να σωθεί, εντός εισαγωγικών, αυτό που λέμε ο δικός χάρτης. Όχι για άμεση εφαρμογή, γιατί πλέον οι Αμερικανοί έκαναν ένα τακτικό λάθος.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό που ξέραμε εμείς μέχρι την Κυριακή το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος τους χρόνους, είναι πως επί της ουσίας στον Λευκό Οίκο δεν ανέμεναν να εξασφαλίσουν την Ισραηλινή συγκατάβαση για να εφαρμοστεί άμεσα ο δικός χάρτης, τουλάχιστον όχι πριν από την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στις 27 Οκτωβρίου.
1: Αυτό το λέμε εγώ και εσείς που έχουμε μάθει να διαβάζουμε την Ισραηλινή πολιτική ζωή. Φαίνεται ότι η διακυβέρνηση Τραμπ κάπου υστερεί. Και μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί.
0: Δεν ξέρω αν υστερεί ή αν έχει άλλες αναγνώσεις.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Κύριε Χαρίτο, το ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν υστερεί ή αν έχει άλλες αναγνώσεις. Αυτό σας λέω.
1: Όχι, να σας πω, οι αναγνώσεις έχουν αποδειχθεί ότι είναι λανθασμένες. Ναι. Θεωρούσαν από ό,τι φαίνεται από το Λευκό Οίκο ότι εάν θα πρόβαλαν τον οδικό χάρτη και την αναγκαιότητά του να εφαρμοστεί άμεσα, ενώ γνώριζαν ότι είναι σε προεκλογική περίοδο το Ισραήλ και ενώ γνώριζαν ότι η αντιπολίτευση στο εσωτερικό του Ισραήλ και η δεξιότερη αλλά και η αριστερότερη αντιπολίτευση σε σχέση με την κυβέρνηση του Νετανιάχου, οι κατηγορίες που ακούγονται κατά του Νετανιάχου είναι ότι είναι πολύ ενδοτικός προς τις συστάσεις του Λευκού Οίκου. Και το μόνο που μπορώ να συμπεράνω, ποια είναι η λογική που έθεσαν το θέμα ο δικός χάρτης μέσα σε αυτό το κλίμα το εσωτερικό? Φαντάζομαι ότι θα πίστευαν οι Αμερικανοί ότι θα βρεθεί μία φωνή της αντιπολίτευσης που θα κατηγορήσει τον Νετανιάχου, μα γιατί δεν εφαρμόζεις τον οδικό χάρτη και δεν ακούς τους Αμερικανούς.
0: Άρα,
1: αυτό με δεδομένο το κλίμα, όχι αυτό που φαντάζονται στην Αμερική αλλά αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ, δεν θα γινόταν ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν οι Αμερικανοί πλέον γνωρίζουν ότι, και έχει βγει και από διαρροές που έχουν μεταδοθεί και από σαουδαραβικά μέσα.
0: Όχι, ότι γνωρίζουν τι λοιπόν?
1: Ότι δηλαδή δεν περιμένουν να εφαρμοστεί άμεσα ο δικός χάρτης πριν από τις βουλευτικές.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να κρατήσουν το momentum της ύπαρξης του οδικού χάρτη.
0: Μάλιστα.
1: Θέλουν να πείσουν τους Ισραηλινούς να μετριάσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στη Γάζα, που συνεχίζονται στην Γάζα. Ελπίζουν ότι με τη νέα κυβέρνηση που θα αναδειχθεί, τότε πλέον θα μπορέσει να αρχίσει να μπαίνει σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, που θέλει να εφαρμόσει ο δικός χάρτης. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Η ανακοίνωση που έχει βγει από το Πρωθυπουργικό το γραφείο χθες, ύστερα από τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Κούσνερ, είπε δύο πράγματα που είναι πρακτικά. Ότι έχουν δημιουργηθεί, ότι θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας.
0: Η
1: μία ομάδα είναι αυτό που αναφέρατε πριν, ότι θα γίνει μια επίβλεψη της διαδικασίας του αποκλεισμού της Χαμάς, ή έστω οι προκατακτικές ενέργειες για να αρχίσει να γίνεται. Πότε θα γίνει αυτό? Είδαμε τους ευτικούς μέλλοντες του Νετανιάχου, ίσως μετά από 30 μέρες, ίσως μέσα σε 60 ημέρες, ίσως εντός 90 ημερών. Να υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα έως τις εκλογές στο Ισραήλ έχουμε 70 ημέρες, οπότε όταν ακούμε έναν Κούσνερ να λέει ότι σε 90 ημέρες βάζει και 20 ημέρες ύστερα από τις
0: εκλογές. Δίνει και 20 ημέρες στράτο που λέμε, ναι.
1: Δίνει, ναι. Λοιπόν, και από την άλλη η δεύτερη ομάδα εργασίας είναι για τις υποδομές στη Γάζα, για τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, για την παροχή ρεύματος και νερού.
0: Όλα αυτά, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Χαρίτο, για να το μαζεύουμε λίγο.
1: Τίποτα, αδιέξοδο.
0: Είναι αδιέξοδο και επί της ουσίας το σημείο το που το Ισραήλ δεν έχει πει το ναι με τον τρόπο τον ανοιχτό και τον καθοριστικό, το αγκάθι είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς, έτσι?
1: Το αγκάθι είναι ο αφοπλισμός της Χαμάς. Το αγκάθι επίσης είναι, και το ξεχνάμε, στις 28 του Νοεμβρίου θα γίνουν για πρώτη φορά ύστερα από δύο δεκαετίες οι βουλευτικές εκλογές για την Εθνοσυνέλευση της Παλαιστινιακής Αρχής. Και η Χαμάς θέλει να συμμετάσχει ως πολιτικό κόμμα και όχι ως στρατιωτική όχι ο στρατιωτικός σκέλος.
0: Όχι ο στρατιωτικός σκέλος, ναι, το πολιτικό σκέλος της.
1: Αυτό, λοιπόν,
0: από τον Ιούλιο είχε πει ότι θα διαλύσει την κυβέρνηση στην Γάζα και θα μεταβάσει αρμοδιότητες στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνηση κτλ.
1: Όχι, αυτά θα έπρεπε να γίνουν στη Γάζα με βάση τον οδικό χάρτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Παλαιστινιακή αρχή τώρα μιλάμε, ότι ο Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής αρχής, ανακοίνωσε πριν από δύο μήνες ότι στις 28
0: Νοεμβρίου
1: θα γίνουν οι βουλευτικές στην Παλαιστινιακή αρχή, όπου θα συμμετάσχουν η Φατάχ και όλες οι άλλες
0: οργανώσεις παλαιστινιακές,
1: αλλά και η Χαμάς θέλει να συμμετάσχει εκεί. Γι' αυτό και έχει αυτή την καλή συμπεριφορά όσον αφορά την εφαρμογή του οδικού χάρτη και την έλευση της κυβέρνησης των τεχνοκρατών από που είναι όλη η Παλαιστίνη, και φυσικά όλοι, όχι όλοι αλλά πολλοί προέρχονται, έχουν σχέσεις με την νυν προεδρική κυβέρνηση του Μαχμούντ
0: Αμπάς.
1: Θέλουν, λοιπόν, οι Χαμάς να, και το συζήτησαν και με τον Κούσνερ, έτσι ανακοινώθηκε, ότι ο σκοπός που ζητούν από τους Αμερικανούς να παρέμβουν, ούτως ώστε οι Ισραηλινοί να μετριάσουν τις επιχειρήσεις τους στη Γάζα, είναι να μην εκτελούν τα στελέχη της Χαμάς εν όψη των εκλογών που θα γίνουν στην Παλαιστινιακή αρχή. Και όχι μόνο στην Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη, που και εκεί υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Βάζουμε, λοιπόν, σε αυτό μία τελεία. Ασαφέστατο όλο αυτό.
1: Και όχι, είναι σαφές. Υπάρχει ο δικός ο χάρτης, δεν εφαρμόζεται ακόμα. Συνεχίζουμε να λέμε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός μέχρι τις 27 Οκτωβρίου.
0: Παγώνει έως τις 27 Οκτωβρίου.
1: Θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις του στη Γάζα, τις αποσπασματικές. Και η Αμερική, η διακυβέρνηση Τραμπ, λέει ότι τουλάχιστον αυτό το σχέδιο Τραμπ, που από την αρχή σας είχα πει και σας είχα
0: πει, το θυμάμαι, ναι.
1: δεν το βλέπω να προχωράει, ότι υπάρχει ακόμα ως μία προοπτική.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Χθες είχατε εκεί στο Ισραήλ εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα Λικούντ.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ήταν εκεί και τα λοιπά. Οι εκλογές αυτές θα αναδείξουν τον υποψήφιο πρωθυπουργό. Για λογαριασμό του Λικούντ. Είναι εσωκομματικές.
1: Λοιπόν, είναι εσωκομματικές εκλογές. Τα μέλη του Λικούντ που είναι δηλωμένα ανά περιφέρειες καλούνται να επιλέξουν ποιοι από τους υποψηφίους από στελέχη του κόμματος θέλουν να είναι στο ψηφοδέλτιο, που, να υπενθυμίσω, στο Ισραήλ ισχύει το σύστημα της απλής αναλογικής. Ενιαία είναι η εκλογική περιφέρεια και κάθε κόμμα συστήνει με τον τρόπο που διαλέγει εκείνο εσωκομματικά την σειρά των υποψηφίων, επειδή έχουμε ψηφοδέλτια με
0: λίστες,
1: όχι με σταυρούς προτίμησης.
0: Ναι.
1: Οπότε, λοιπόν, το Λικούντ είναι το πρώτο, αν μιλάμε ιστορικά, είναι το πρώτο κόμμα που είχε αρχίσει αυτή τη διαδικασία να αναδεικνύεται η σειρά των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο με εσωτερικές εκλογές ήδη από τη δεκαετία του 80. Αυτό που ήταν η αγωνία του Νετανιάχου ήταν ποια θα είναι η φυσιογνωμία αυτού του ψηφοδελτίου, με άλλα λόγια ποιοι θα είναι οι βουλευτές που θα εκλεγούν στην ερχόμενη Κνέσετ, γιατί από το Ισραήλ, και οφείλω να σας το πω αυτό και σας το λέω επειδή ζω στη χώρα αυτή, το Ισραήλ πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 ήταν ένα άλλο Ισραήλ και μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι ένα άλλο Ισραήλ.
0: Άρα
1: μια κοινωνία πιο συντηρητική, πιο θρησκευτική, πιο φοβική και μια κοινωνία σε πόλεμο.
0: Άρα, όταν λέτε και συνδυάζεται αυτό που ακριβώς μας λέτε με την αγωνία Νετανιάχου για το ποιοι θα είναι αυτοί που θα εκλεγούν για να είναι υποψήφοι.
1: Ναι.
0: Ο Νετανιάχου ανησυχεί ως προς τι, ως προς το...
1: Ως προς την επικοινωνιακή τακτική που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ετών του πολέμου πολλά στελέχη και βουλευτές του Λικούντ χρησιμοποίησαν μια πιο θρησκευτικο-εθνικιστική γλώσσα.
0: Έχει αυτή τη στροφή τη συντηρητική στροφή, αυτό λέτε.
1: Αλλά που συνδυάζεται και με την και με τη ρητορική της εθνοθρησκευτικής ακροδεξιάς, το προσωπεί ο Μπεν-Γκβίρ και ο Σμότριτς.
0: Μάλιστα. Αυτό το θέλει ο Νετανιάχου ή θέλει να...
1: Όχι.
0: Γι' αυτό γιατί θέλω να σας πω, γιατί είναι άλλη ιστορία του κόμματος.
1: Ναι. Βεβαίως. Είναι η ιστορία του κόμματος του Λικούδ. Λικούδ είναι διαφορετική. Είναι μια κέντρο δεξιά αστική που ναι μεν σέβεται τις κοινωνικές δομές και τις αξίες και λοιπά, αλλά όχι με τρόπο ακραίο. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε αυτή η γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί από, που ήταν αποτέλεσμα και από την πόλωση που είχε προηγηθεί με τις, τις εκλογές που είχαν προηγηθεί τις 7ης Οκτωβρίου, αλλά ιδίως μετά από το ξέσπασμα του πολέμου. Mm-hmm. Ο Νετανιάχου, μην νομίζετε, και όλο το περιβάλλον του Λικούτ έχει καταλάβει ότι κάπου έχει γίνει όμηρος μιας ρητορικής που εκφράζει έναν Μπεν-Γκβίρ, έναν Σμότριτς, που για το Λικούντ είναι ακραία φωνή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε στο εξωτερικό.
0: Όχι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε.
1: Όμως είναι απολύτως σαφές αυτό που
0: μάλιστα,
1: σας λέω.
0: Επειδή έχουμε...
1: Φοβάται λοιπόν ο Νετανιάχου, ναι, ότι εάν θα επικρατούσαν τα στελέχη που υιοθέτησαν αυτή τη ρητορική, την πιο θρησκευτικο-εθνικιστική ακραία, έχει βάλει ως όρους ότι πολλές από τις θέσεις του ψηφοδελτίου
0: θα ορίσει ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς, για να μπορέσει να διασφαλίσει.
1: Ναι. Αυτά τα αποτελέσματα που είναι και τελικά πριν από μία ώρα, mm-hmm, μας δείχνουν ότι στις εκλόγιμες θέσεις είναι άνθρωποι που είναι της κεντροδεξιάς εκδοχής του Λικούντ.
0: Δεν συνέβη αυτό που φοβόταν, δηλαδή, αυτό μας λέτε.
1: Δεν συνέβη αυτό που φοβόταν. Μάλιστα. Και το σημαντικό είναι ότι έχει αναδειχθεί από τους ψηφοφόρους και από τα στελέχη του κόμματος, γιατί και τα στελέχη του κόμματος που είναι επιγενιές στο Λικούντ φαίνεται και έδειξαν από, mm-hmm, τις επιλογές τους ότι άρχισαν να κουράζονται από τις φωνασκίες, να το πω και
0: μάλιστα,
1: έτσι, από συγκεκριμένα στελέχη που πηγαίνουν λίγο πιο δεξιά το κόμμα από όσο θα ήθελε το ίδιο το κόμμα να είναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο.
1: Έχουμε μόνο
0: Δεν έχουμε το 1,5 λεπτό.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να πω όμως.
1: Μισό
0: λεπτό. Ότι όλα αυτά που μας είπατε έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προτείνω στους φίλους ακροατές και ακροάτες να τα συγκρατήσουν σε σχέση με το κόμμα Λικούντ, τι ήταν αυτό που απασχολούσε και τον Νετανιάχου και τι φοβότανε μην τυχόν και συμβεί στο κόμμα Λικούντ. Γιατί
1: σημαντικά έχει πολλές ομοιότητες με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Λέω λοιπόν να στα κρατήσουμε αυτά.
1: Ναι,
0: το καταλάβαμε. Ας τα κρατήσουμε αυτά, γιατί ελπίζω και εύχομαι την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε για τις εκλογές που έρχονται, που έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς τοποθετούνται πια τα κόμματα και τι είναι αυτό που μπορεί να περιμένουμε στην εκλογική αναμέτρηση που θα ακολουθήσει. Κύριε Χαρίτο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Ήταν οι ισοκομματικές εκλογές χθες, όπως ακούσατε, στο κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Νετανιάχου. Ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος ήταν επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της

Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσικλετών στην Χίο. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου. Επιτρέπεται πλέον η μεταφορά όριμων τυροκομικών εκτός Λέσβου από ταξιδιώτες μετά την άρση της απαγόρευσης που υπήρχε λόγω αυθόδους πειρατού. Σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΔΕ βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη Μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου.

Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικόπτερου που συνετρίβει στην Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικόπτερου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών του

0: τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στην Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά και βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των αρχών και στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος μέχρι να καταλήξει στο έδαφος πολύ κοντά στο σημείο που επρόκειτο να προσγειωθεί. Τώρα όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί και σχετικό πόρισμα το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Τώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία από τα ειδικά κλιμάκια στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων από τους επαγγελματίες της περιοχής που επλήγησαν, προκειμένου να λάβουν ενίσχυση κρατικής αρρωγής. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έκαναν τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Βόρειας Ελλάδας, που ανήκει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 9 είναι τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη. Από αυτά 7 σπίτια, εκ των οποίων 6 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα, δηλαδή είναι μεν κατοικήσιμα, αφού όμως πρώτα επισκευαστούν, και ένα πράσιμο, που σημαίνει ότι μπορεί να κατοικηθεί ακόμη και αυτή την ώρα και με τις επισκευές να γίνουν παράλληλα. Βρέθηκαν ακόμη ζημιές σε 2 αποθήκες, μία κίτρινη και μία πράσινη. Αύριο αναμένεται να γίνει σύσκεψη το μεσημέρι στις 12 στο Δημαρχείο Κασάνδρας, παρουσία και του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι παρόν και ο κ. Χινάς, αλλά και η σύσκεψη θα γίνει στο Δημαρχείο, καθώς ο Δήμος είναι αυτός που αναλαμβάνει τις διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων μετά τη σχετική απόφαση του αρμόδιου Υπουργείου. Ήδη συνεργεία του Δήμου απομακρύνουν από σήμερα κλαδιά και διάφορα άλλα υλικά που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους ή και σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της φωτιάς, γίνονται εργασίες, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ακόμη και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς φοβούνται ακόμη και τώρα αναζωπυρώσεις. Φυσάει κατά διαστήματα στην περιοχή, αλλά αυτή η φωτιά, έτσι πως έχει μείνει σε ρεματιές που υπάρχουν μέσα, υπάρχει πάντα κίνδυνος να αναζωπυρώσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στη Ροδόπη έχουμε δεύτερο ντρόουν πυρανίχνευσης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την Ποτομαγιά, στον οικισμό της Βυρσίνης του Δήμου Αργιανών, σε υψόμετρο 600 μέτρων, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του χωριού, λειτουργεί το πρώτο ντρόουν, το οποίο έχει χρεωθεί την επίβλεψη του ορεινού όγκου, όπου και βρίσκονται εκτεταμένα οικοσυστήματα με πλούσια άγρια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πυκνές δασικές εκτάσεις με εξέκουσα αυτή του δάσους της Νυμφαίας. Πλέον, στο παλαιό δημοτικό σχολείο του παραλιακού οικισμού των προσκυνητών του Δήμου Μαρονίας Σαπών, εγκαταστάθηκε και ένα δεύτερο ντρόουν, με αποστολή την επιτήρηση του κάμπου και των ακτών του νομού. Πρόκειται για ένα ακόμη υπερσύγχρονο ντρόουν, με ανθεκτικότητα σε ανέμους έντασης 20 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, αδιάβροχο, που φέρει κάμερα υψηλής ευκρινίας, καθώς και θερμική κάμερα για νυχτερινές περιπολίες. Η εμβέλεια της απεικονιστικής δυνατότητάς του εκτείνεται σε ευθεία γραμμή 50 χιλιόμετρων, δηλαδή βλέπει μέχρι και την Ξάνθη Δίκη, ενώ με χρήση τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίζει κινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και σκαφών. Τα δύο ντρόουνς που αλληλοσυμπληρώνονται, που συνδυαστικά έχουν ορατότητα ακόμη και σε τυφλά σημεία και δυνατότητα ανίχνευσης συμβάντων με απόλυτη ακρίβεια γεωεντοπισμού, εντάσσονται στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην προληπτική δράση και στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει και στις 5 περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, συνολικά 12 ντρόουνς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών στην Χίο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Γύρω στις 5 το πρωί ήταν το σήμα αυτό για την πυρκαγιά. Σε ένα κατάστημα ήταν και η έκθεση των, που είχε η συγκεκριμένη εταιρεία των μοτοσυκλέτων στην περιοχή Καμένος Πύργος, στο κέντρο της πόλης της Χίου θα λέγαμε, όπου είχαμε την πυρκαγιά, άμεσα έσπευσαν από την πυροσβεστική, δεν απέχουν και παραπάνω από ένα χιλιόμετρο, με δύο οχήματα και 5 άτομα προσωπικό, έτσι ώστε να αντιθέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βέβαια πρέπει να πούμε δίκιο ότι έκανε μεγάλη καταστροφή στο κατάστημα, ειδικά όσες μοτοσυκλέτες ήταν μπροστά στην έκθεση καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ φρόντισαν από την πυροσβεστική να απομακρύνουν και τους ενίκους του διαμερίσματος που ήταν ακριβώς πάνω από το κατάστημα. Έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο είδους πρόβλημα. Από εδώ και πέρα, βέβαια, το λόγο το έχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, έτσι ώστε να δουν τα αίτια της πυρκαγιάς, πώς προκλήθηκε αυτή ή αν υπάρχει κάτι άλλο πίσω από την όλη υπόθεση. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια σημαντική εξέλιξη ανακοίνωσε σήμερα η Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου σχετικά με τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο. Πλέον οι επισκέπτες του νησιού μπορούν κατά την αναχώρησή τους να μεταφέρουν μαζί τους όρημα, τοπικά, τυροκομικά προϊόντα, είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Πράγματι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, καθώς πλέον οι ταξιδιώτες μπορούν να μεταφέρουν μαζί τους εκτός νησιού όρημα τοπικά τυροκομικά προϊόντα, τα οποία όμως έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών. Η δυνατότητα αφορά προϊόντα όπως η φέτα, το λαδοτήρι, το κασέρι, η γραβιέρα και το κεφαλοτήρι, τα οποία μπορούν να μεταφερθούν είτε ακτοπλοϊκός είτε αεροπορικός, όπως πολύ σωστά είπες. Η εξέλιξη αυτή, να σου πω ότι έρχεται μετά τις επαφές της Περιφέρειας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και μετά το σχετικό αίτημα των τυροπαραγωγών της Λέσβου, και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επιστροφή στην κανονικότητα για την κτηνοτροφία του νησιού, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα στην διαδικασία της καταγραφής των ζημιών που έγιναν σε επιχειρήσεις από το τελευταίο καιρικό φαινόμενο σε περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προχωράει η περιφέρεια της Πελοποννήσου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας για να μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα ανήμερα το 15 Αύγουστο σε επιχειρήσεις και φορείς του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Τώρα, Βίκη, η διαδικασία αφορά μεταξύ άλλων εμπορικά καταστήματα, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά καταλήμματα, βιοτεχνικές μονάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς που υπέστησαν ζημιές σε εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αποθηκευμένα προϊόντα ή επαγγελματικά οχήματα. Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής έως και τις 19 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας που βρίσκεται στο διοικητήριο της Σπάρτης καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι ή μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά. Βίκη, πρέπει να πούμε ότι ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται πριν από οποιαδήποτε εργασία αποκατάσταση. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να φωτογραφίσουν και να βιντεοσκοπήσουν αλυτικά τις ζημιές και να συντάξουν κατάλογο των κατεστραμμένων ειδών και, εφόσον είναι δυνατόν, να τα διατηρήσουν μέχρι την αυτοψία της αρμόδιας επιτροπής. Η προβλεπόμενη τώρα επιχορήγηση μπορεί να καλύψει μέρος των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν άμεσα από τις πλημμύρες και θα πιστοποιηθούν από την Επιτροπή της Κρατικής Αρρωγής. Τώρα η ζωή έχει επανέλθει στα κανονικά επίπεδα εκεί στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης που μετρούν ακόμα τις πληγές τους οι άνθρωποι, κυρίως σε υποδομές. Και το σημαντικότερο είναι ότι δεν επλήγει ο τουρισμός που συνεχίζεται κανονικά στην περιοχή, βρισκόμενη άλλωστε και στα μέσα Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου νοσηλεύεται ένα 7χρονο κορίτσι, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από επίθεση σκύλου στο χωριό Γκαγκάλες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η ανήλικη βρισκόταν σε φιλικό σπίτι στην περιοχή, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
1: Καλούμε σήμερα από το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες Βίκη που διερευνώνται, ο σκύλος ιδιοκτησίας ενός 34χρονου, όπου το παιδί μαζί με τον πατέρα είχαν πάει στο σπίτι του, ήταν φίλοι σε χωριανοί, επιτέθηκε στο 7χρονο κορίτσι προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο. Να πούμε ότι αρχικά η μικρή μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυρών για τις πρώτες βοήθειες και εκεί οι γιατροί έκαναν απαραίτητη τη μεταφορά της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν εμπνέει καμία ανησυχία. Έγινε συραφή στα τραύματα που έφερε στο πρόσωπο και ακολουθείται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Να πούμε ότι αμέσως του περιστατικού επιλήφθηκε αστυνομία. Υπάρχει σύλληψη και του 34χρονου ιδιοκτήτη του σκύλου, αλλά και του 43χρονου πατέρα της ανήλικης. Η υπόθεση διερευνάται από την ελληνική αστυνομία, ωστόσο πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι ήταν φιλικό, πήγαν εκεί για επίσκεψη και κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί επιτέθηκε στο παιδί. Λένε οι πληροφορίες ότι είχαν πάει πολλές φορές, δηλαδή ήταν φιλικό το περιβάλλον. Τώρα μένει να διερευνηθεί πώς και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Να πούμε ότι το παιδί στάθηκε τυχερό μέσα στην ατυχία του, καθώς τα τραύματα που φέρει δεν είναι σοβαρά, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Ωστόσο καταλαβαίνει κανείς τις σκηνές που εκτελήθησαν στο χωριό Γκαγκάλες όταν και έγινε αυτό το περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στην πλέον κρίσιμη χρονική περίοδο για την εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου εισέρχεται η Λάρισα, η οποία και φέτος εμφανίζει ιδιαίτερα επιβαρημένη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων. Σε επίπεδο νομού, άλλοι δύο δήμοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πρόκειται για τους δήμους Τεμπών και Κιλελέρ. Ας ακούσουμε τον Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, με βάση βεβαίως τα όσα έχει ανακοινώσει επισήμως και ο ΔΗ, είναι η πλέον κρίσιμη περίοδος για την κορύφωση και του ιού του Δυτικού Νείλου και των κρουσμάτων που παρατηρούνται. Ο νομός Λάρισας ήδη βρίσκεται παραδοσιακά και φέτος, όπως και πέρυσι βεβαίως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έχουμε ήδη 11 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 3 δήμους. Ιδιαίτερα βαρύτητα έχει το γεγονός ότι τα 7 από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουμε τα 7 κρούσματα. 5 αφορούν ασθενείς με εκδηλώσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 2 αυτά δεν έχουν τέτοια συμπτώματα. Στο Δήμο Κιλελέρ έχουμε 2 περιστατικά και άλλα 2 έχουμε στον Δήμο Τεμπών. Λοιπόν, όπως είπαμε, η κορύφωση είναι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου και βεβαίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί η Λάρισα έχει επιβαρημένο επιδημιολογικό ιστορικό. Μόνο στο Δήμο Λαρισαίων σε ολόκληρη την περίοδο μετάδοσης το 2025, δηλαδή τον περασμένο χρόνο, είχαν καταγραφεί συνολικά 21 περιστατικά, εκ των οποίων τα 17 είχαν εκδηλώσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ είχαν καταγραφεί επίσης 7 περιστατικά πάλι στο Δήμο Κελελέρ και 5 στο Δήμο Τεμπών. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, μιλάμε για μία από τα ίδια και έχουμε μπροστά μας χρονικό διάστημα που δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Ήδη στο Δήμο Κιλελέρ γίνονται ψεκασμοί και με τη χρήση ντρόουν, ενώ έχουν μοιραστεί και ειδικά χάπια στους δημότες, στο πλαίσιο βέβαια των μέτρων πρόληψης. Αλλά αυτό που οφείλουμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής, με βάση και τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων τα 81 έχουν εκδηλώσει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα 29 δεν έχουν. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ενώ έχουν καταγραφεί 9 θάνατοι σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. 35 ασθενείς εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με τους 16 να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Χρειάζεται προσοχή και το κυριότερο βεβαίως, Βίκη, είναι να η λήψη μέτρων ασφαλείας και η εφαρμογή μέτρων προστασίας στα σπίτια με αντικρουσμικές σύντες, αλλά και εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις οδηγίες και το ΕΟΔΗ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εμείς να παραμείνουμε στο ζήτημα. Καθώς νωρίτερα για τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Ας τον ακούσουμε.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, να θυμίσουμε ότι μεταδίδεται αποκλειστικά από κουνούπια, τα οποία κουνούπια έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος τα κουνούπια αυτά να μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, άλλον από τα μολυσμένα πτηνά. Ούτε από τον άνθρωπο, ούτε η μετάδοση γίνεται μεταξύ ανθρώπων. Άρα λοιπόν, η γεωγραφική κατανομή που βλέπουμε κάθε χρόνο εξαρτάται από αυτούς τους πληθυσμούς των μολυσμένων πτηνών, τα οποία φαίνεται ότι στην Αττική φέτος υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι πληθυσμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε μεγαλύτερη επίπτωση στο Μαρκόπουλο και στα Σπάτα. Τις προηγούμενες χρονιές το επίκεντρο ήταν Μακεδονία και Θεσσαλία, αλλά από το 23 και μετά φαίνεται ότι είδαμε μια μετατόπιση αυτού του φαινομένου. Σταδιακά δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε και κάποια κρούσματα μέσα στην Αττική, με φέτος να φαίνεται η έξαρση να είναι κυρίως στην Ανατολική Αττική. Οι λόγοι και οι αιτίες πίσω από αυτό το φαινόμενο δεν είναι ξεκάθαροι. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, επειδή ξεκίνησε μια εξάπλωση προς την Αττική από το 23 και μετά, βασικά μετά το 23, και επειδή είχαμε και τον τυφώνα Ντάνιελ στο 23 στην Θεσσαλία, έχει αναφερθεί ότι οι πληθυσμοί πτηνών μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας τυφώνων και στην Αμερική έχει γίνει, και στην Αφρική και στην Νοτιοαμερική. Οπότε μια υπόθεση είναι αυτή, ότι ο τυφώνα Ντάνιελ οδήγησε σε μετατόπιση του γεωγραφικού φορτίου προς νοτιότερα, δηλαδή προς την Αττική.
0: Εγκαινιάζεται σήμερα το απόγευμα παρουσία της Υπουργού Τουρισμού η αναβαθμισμένη μαρίνα στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταβλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά αφορά το έργο που υλοποιήθηκε όσον αφορά τον τουριστικό λιμένα Αγίου Νικολάου, μαρίνα, ένα έργο ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, στις 7.30 θα έρθει εδώ υπουργός, όπου θα γίνει περιήγηση στην Μαρίνα, θα γίνει παρουσίαση των παρεμβάσεων και των νέων υποδομών του έργου. Αμέσως μετά θα έχουμε καλωσόρισμα από τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της ΔΑΕΑΝ, η οποία έχει την ευθύνη της Μαρίνας. Στις 8 και 10 θα γίνει συνεδρισμός από τον Δήμαρχο Αγγέλη Νικολάου. Θα χαιρετήσει ο κ. Φωκητέης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, και θα ακούσουμε την υπουργό μετά, η οποία από ό,τι γνωρίζουμε θα αναφερθεί στη σημαντικότητα που έχουν αυτά τα έργα, η αναβάθμιση των υποδομών και μάλιστα σε μια δημοτική μαρίνα, η οποία είναι μια από τις μοναδικές δημοτικές μαρίνες, είναι ελάχιστε στην Ελλάδα οι οποίες λειτουργούν με αυτό το καθεστώς και η οποία προσφέρει τα μέγιστα στην πόλη του Νικολάου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προβλήματα υδροδότησης καταγράφονται στην περιοχή της Χανιώτης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κάνοντας δύσκολη την καθημερινότητα τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, σε μια περίοδο φυσικά που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, αλλά και η τουριστική κίνηση είναι ιδιαίτερως μεγάλη εκεί στην περιοχή. Ο Παύλος Αρόγλου βρίσκεται εκεί. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς η διαθέσιμη ποσότητα από το δίκτυο ίδρυυσης δεν φτάνει για όλους. Υπάρχουν σπίτια όπου οι βρύσες δεν τρέχουν ούτε σταγόνα νερό, ενώ κυρίως οι κάτοικοι και οι παραθεριστές εξυπηρετούνται με εξάδες από εμφιαλωμένο νερό. Αυτή είναι η εικόνα εδώ στον οικισμό του Χανιώτης, στο Δήμο Κασάνδρας. Όπως μας λένε οι κάτοικοι και οι παραθεριστές, εδώ και μία εβδομάδα τουλάχιστον δεν υπάρχει επάρκεια, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες. Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο σε κατοικίες που βρίσκονται σε ύψωμα, καθώς η υδροδότηση γίνεται πιο δύσκολα, ενώ μέσα στον οικισμό το νερό φτάνει με χαμηλή πίεση. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ούτως ή άλλως, και οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι έχουν παραθεριστικές κατοικίες εδώ στην περιοχή. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουν από τα προηγούμενα χρόνια και αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πλέον διαθέτουν τεπόζιτα και δεξαμενές για να εξυπηρετηθούν. Η αιτία βέβαια για αυτήν την παρατεταμένη λειψιδρία, ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών στην περιοχή, είναι η υπερβολική κατανάλωση, καθώς κατακλείζεται από χιλιάδες επισκέπτες, και η τοπική αρχή έχει απευθύνει έκκληση προς όλους να κάνουν λελογισμένη χρήση ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση των οικισμών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Αυξημένες οι ανάγκες για αίμα και φέτος το καλοκαίρι στη Ρόδο, μια περίοδο που όπως κάθε χρόνο παρουσιάζεται μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα το πρόβλημα της έλλειψης αίματος εδώ στο νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο ωστόσο όπως είπες και εσύ το καλοκαίρι είναι πολύ πιο έντονο, αφενός μεν γιατί έχουμε πάρα πολλά τροχαία με πάρα πολλούς τραυματίες που βεβαίως πολλοί από αυτούς χρειάζονται αίμα, αφετέρου επειδή πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σεζόν και ξέρουμε τι σημαίνει στην πράξη να δουλεύει σεζόν, πολλοί απέχουν από την διαδικασία της αιμοδοσίας ακριβώς για αυτούς τους λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο συγγενείς αρρώστων ή τραυματιών να απευθύνονται είτε στον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αναζητούν συγκεκριμένες ομάδες αίματος. Εδώ υπάρχει ένας δραστήριος Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών, ο οποίος κάνει συχνά πυκνά διαδικασίες αιμοδοσίας. Μία αντίστοιχη έγινε χθες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο Δημαρχείο της Ρόδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε ο πρόεδρος, περίπου 7.000 μονάδες αίματος χρειάζονται ετησίως στο νοσοκομείο της Ρόδου, ενώ οι τακτικοί θελοντές αιμοδότες ανέρχονται στις περίπου 2.500. Και όπως είπαμε, κάποιοι από αυτούς κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν αιμοδοτούν. Είναι λοιπόν συχνά τα καλέσματα και μεγάλη η έλλειψη σε αίμα. Έλλειψη υπάρχει σε όλες τις ομάδες, με κυριότερο το μηδέν αρνητικό που είναι και πιο σπάνιο. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να γίνονται, όπως είπαμε, και στοχευμένες αιμοδοσίες, ακόμη και σε ξενοδοχειακές μονάδες μεγάλες. Πρέπει να σας πω ότι πηγαίνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Ρόδου και εκεί συγκεντρώνονται κάποιες ποσότητες τόσο από εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, αλλά όσο και από ανθρώπους που κάνουν τις διακοπές τους και ενημερώνονται ότι υπάρχει σχετική διαδικασία και δίνουν αίμα. Ωστόσο, βέβαια, το ιδανικό θα ήταν να είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών, ώστε να καλύπτεται σε μεγαλύτερο ποσοστό η ανάγκη που πάντα υπάρχει στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Έκκληση τώρα στους εθελοντές αιμοδότες να αιμοδοτήσουν αμέσως μόλις επιστρέψουν από τις διακοπές τους, απευθύνε μέσω του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας Ελένη Τσαγκάρη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το καλοκαίρι οι ανάγκες της τράπεζας αίματος αυξάνονται, δεν πηγαίνουν διακοπές. Ας την ακούσουμε.
2: Σαν χώρα έχουμε καταφέρει και έχουμε κάνει άλματα στην αιμοδοσία και όχι στην αιμοδοσία απλά, στην εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε καταφέρει χάρη στους αιμοδότες μας να αυξήσουμε και να παγιώσουμε τη συλλογή των μονάδων αίματος σε ετήσια βάση στον αριθμό των 550.000 μονάδων το χρόνο. Αυτό το νούμερο είναι πολύ καλό για τον πληθυσμό της Ελλάδος, μόνο που δεν δίνεται ισομερός. Και εξηγούμε. Τον Αύγουστο οι εθελοντές αιμοδότες πηγαίνουν διακοπές, λίγο ξεχνιούνται, λίγο το αφήνουν. Επειδή λοιπόν όμως το αίμα, αλλά και τα παραγωγά του, από όταν ο εθελοντής αιμοδότης τα προσφέρει, ζει και δίδεται γιατί τόσο χρόνο ζωής έχει, περίπου στον ένα μήνα, αν έχουμε αιμοδοτήσει τον Μάιο ή και τον Ιούνιο και δεν αιμοδοτήσουμε τον Αύγουστο, τότε θα έρθουμε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της εποχικής έλλειψης. Το αίμα δεν παρασκευάζεται, μόνο ο άνθρωπος το προσφέρει. Άρα η λύση στο κομμάτι αυτό είναι να γίνει συνείδηση στον κόσμο και γνώση, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, το κομμάτι ότι το αίμα δεν ζει για πάντα και η αιμοδοσία δεν δουλεύει με απόθεμα. Σκεφτείτε ότι γίνονται 1.000.000 μεταγγίσεις το χρόνο στην Ελλάδα. Στο ένα λεπτό που σας μιλώ, κάθε ένα λεπτό, δύο άνθρωποι μεταγγίζονται. Ο πληθυσμός μας διπλασιάζεται. Οι ανάγκες όχι απλά δεν πάνε διακοπές, αυξάνονται. Έχουμε τις σταθερές μας, 4.000 πολυμεταγγιζόμενους πάσχοντες, θαλασσεμία, θρεπανακεταρική ανεμία. Έχουμε τακτικά και έκτακτα χειρουργεία. Έχουμε αυξημένες μεταμοσχεύσεις που όμως θέλουν αίμα. Έχουμε πολυτραυματίες που δυστυχώς έχουμε θλιβερές πρωτιές και αύξηση λόγω του τουρισμού. Άρα, ο μόνος τρόπος για να λύσουμε την εποχική έλλειψη που απαντάται και διεθνώς και στο δυτικό κόσμο είναι να εκπαιδεύσουμε το γενικό πληθυσμό να συνειδητοποιήσει την έννοια της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας 3 φορές το χρόνο και το καλοκαίρι.
0: σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω εμφάνισης αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή της Προσοτσάνης Δράμας βρίσκονται οι αρχές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τοποθετήσει εξοπλισμό αποτροπής και συστήνουν μέτρα αυτοπροστασίας. Από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
3: Δίκη σε κατάσταση αυξημένης προσοχής βρίσκονται οι κάτοικοι αλλά κυρίως οι αγρότες και οι μελισσοκόμοι της Προσοτσάνης Δράμας για την παρουσία αρκούδας στην ευρύτερη περιοχή. Τα περιστατικά προσέγγισης και οι επιθέσεις αφορούν κυψέλες που βρίσκονται εκτός οικισμού. Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος έχει ήδη εγκαταστήσει εξοπλισμό παρακολούθησης και αποτροπής, όπως περιφράξεις, κάμερες και συστήματα αποτρεπτικού ήχου. Καλούνται μελισσοκόμοι και οι παραγωγοί της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν τακτικά τις εγκαταστάσεις και τις κυψέλες τους. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε και τη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. Μάλιστα, ο Δήμος Προσοτσάνης εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα ενημερώνοντας για τη δραστηριότητα του ζώου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ιδιαίτερα στις περιοχές της Γραμμένης, του Αγκίδη και των Πηγών. Οι αρχές απευθύνουν σύσταση στους παραγωγούς και τους μελισσοκόμους να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, ενώ ζητούν να μην αφήνεται πουθενά έκθετη τροφή ή απορρίμματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν ζώα, ενώ οι μελισσοκόμοι καλούνται να θωρακίσουν καλύτερα τις κυψέλες τους. Επίσης, συστήνεται σε όλους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις σε απομονωμένα σημεία κατά τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, ενώ το δασαρχείο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα και ζητά από τους πολίτες, σε περίπτωση που εντοπίσουν τα ζώα, να μην τα προσεγγίσουν, αλλά να ειδοποιήσουν αμέσως τις δασικές αρχές ή την αστυνομία, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, καθώς έχουμε φωτιά σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και έχουμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Πρόκειται για μεγάλη πυρκαγιά, Βίκη, που ξέσπασε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη του νομού Ρεθύμνου. Είναι μια περιοχή μεταξύ Ρεθύμνου και Ηρακλείου ουσιαστικά. Η τελευταία πληροφορία που έχουμε σαν Earth News είναι ότι η φωτιά έχει περιοριστεί εντός του αποστακτηρίου, στο οποίο έχουν προκύψει πάντως σοβαρές υλικές ζημιές, αλλά το θετικό της υπόθεσης είναι ότι μέσα στο αποστακτήριο δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Οπότε δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ανθρώπους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και επίσης το συγκεκριμένο αποστακτήριο βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν κατοικίες πέριξ αυτού. Είναι μόνο χωράφια, οπότε δεν απειλούνται κάποια κατοικημένη περιοχή εκτός του αποστακτήριου. Πάντως η πυροσβεστική έχει πάει με πολύ μεγάλες δυνάμεις, ακόμα και δυνάμεις του ΕΜΟΔΕ έχουν, πεζοπόρα δηλαδή, τμήματα του ΕΜΟΔΕ έχουν πάει στο σημείο από το Ηράκλειο. Mm-hmm. Είναι σε εξέλιξη ο πλήρης περιορισμός της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Οι συνθήκες που επικρατούν ευνοούν, δεν υπάρχουν δηλαδή ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οπότε αυτό που τώρα παλεύει, να το πούμε έτσι, η πυροσβεστική είναι να περιοριστεί εντός του χώρου η πυρκαγιά, εντός του χώρου του αποστακτηρίου, και φυσικά να μην επεκταθεί εκτός αυτού και φυσικά να σβηστεί εντελώς στο επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Βασίλη, να πάμε τώρα και σε κάτι τελείως διαφορετικό. Καθώς όπως φαίνεται δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά μέθης ανηλίκων στην Κρήτη.
1: Ακριβώς. Ένα ακόμα περιστατικό μέθης είχαμε προχθές ουσιαστικά, το τελευταίο δηλαδή χρονικά που είχαμε στην Κρήτη. Είναι συνεχιζόμενα τα περιστατικά μέθης ανηλίκων. Ένας 17χρονος Γάλλος εκδρομέας στα Χανιά, σε εκπαιδευτική μάλιστα εκδρομή, επισκέφθηκε κατάστημα του Ρεθύμνου, αγόρασε και του δόθηκε, παρά το γεγονός ότι δεν έπρεπε γιατί ήταν ανήλικος, ένα μπουκάλι ρακί, το παραδοσιακό ποτό της Κρήτης. Ο ίδιος το κατανάλωσε όλο το μπουκάλι, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, και καταλαβαίνει κανείς ότι εν συνεχεία είχε έντονα συμπτώματα μέθης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, εκεί υπήρξε η ιατρική περίθαλψη του ιατρικού επιτελείου του νοσοκομείου Ρεθύμνου και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Πάτησαν μια πολύ άσχημη εξέλιξη για το 17χρονο. Μάλιστα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες μας, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που του παρήχε αυτό το μπουκάλι με το παραδοσιακό κρητικό ποτό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτικών μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρίσκεται το λαθρέο αλκοόλ, με τους ελέγχους να επεκτείνονται σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ποσότητες βρέθηκαν σε Βόλο, Λάρισα, Δράμα, Έτωλο, Καρνανία, Πιερία και Θεσσαλονίκη. Εμείς όμως θα πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
2: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Εδώ εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος χωρίς να αποδεικνύει την νόμιμη προέλευσή τους στο συγκεκριμένο ουζαρί, το οποίο και έκλεισαν επιχείρηση. Οι έλεγχοι αφορούν ταβέρνες, ψητοπολία, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις, με τους ελεγκτές βέβαια να αναζητούν τα απαραίτητα παραστατικά και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα αλκοολούχα ποτά έχουν αποκτηθεί και διακινούνται νόμιμα. Η υπόθεση του Βόλου ξεχωρίζει λόγω της μεγάλης ποσότητας αποστάγματος που εντοπίστηκε, όπως σας είπα, τα 484,40 λίτρα, που βρέθηκαν χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί η νόμιμη προέλευσή τους. Είχε σαν αποτέλεσμα βέβαια να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κυρώσεις και του λουκέτου στην επιχείρηση, στο πλαίσιο της αυστηρής αντιμετώπισης παράνομης διακίνησης αλκοολούχων. Επίσης, μεγάλη ποσότητα εντοπίστηκε και στον Τύρναβο, που οι ελεγκτές βρήκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος και, όπως λέει η ΑΔΕ, για την ποσότητα αυτή δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή. Χαρακτηρίστηκε λοιπόν η υπόθεση λαθρεμπορία αλκοολούχων και η εγκατάσταση οδηγήθηκε σε πολυήμερη σφράγιση. Επίσης, εκατοντάδες λίτρα εντοπίστηκαν και στη Δράμα, συγκεκριμένα στο Καλαμπάκι Δράμα, σε ψητοπολείο ταβέρνα. Οι ελεγκτές εντόπισαν 919 λίτρα αποστάγματος χωρίς τα απαιτούμενα νόμιμα περιστατικά, ενώ στη Λεπτοκαριά Θεσποτείας διαπιστώθηκε λειτουργία καζανιού απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στην εγκατάσταση βρέθηκαν ακόμη 100 λίτρα αποστάγματος, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Οι έλεγχοι δείχνουν πάντως ότι οι κυρώσεις δεν συνδέονται αποκλειστικά με μεγάλες ποσότητες, καθώς στο Μύτικα Ετωλοκαρνανίας σε καφετέρια snack bar εντοπίστηκαν 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου χωρίς νόμιμα παραστατικά, ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων χωρίς παραστατικά που να αποδεικνύουν την νόμιμη προμήθεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η υπόθεση στον Κολυνδρό Πιερίας, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μεταξύ άλλων 250 λίτρα καθαρής εθυλικής αλκοόλης, 1372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε βέβαια η σφράγιση της εγκατάστασης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αναστολή εισαγωγής ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων προχώρησαν οι διοικήσεις των δύο ευαγών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξάνδρου Πόλεως λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ παράλληλα δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Με πολύ μεγάλη δυσκολία πάντως πήραν την απόφαση αυτή οι διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης για τους τροφίμους και για αυτούς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής. Θα πούμε ότι η λίστα αναμονής ήταν τα 100 άτομα, αυτοί που περιμένουν δηλαδή να εισαχθούν στα δύο ιδρύματα, στο Ιωακήμιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο και στο Σταυρίδιο Ίδρυμα ο Άγιος Κυπριανός. Να πούμε ότι και στα δύο αυτά ιδρύματα σήμερα που μιλάμε διαβιούν περίπου 218 τρόφιμοι και το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό είναι στα 45 άτομα, ενώ στις ιδανικές τους συνθήκες θα έπρεπε να είναι 65 τα άτομα αυτά. Πάντως, όπως δήλωσε ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων σήμερα στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, οι νέοι δυστυχώς δεν επιλέγουν εύκολα τις νοσηλευτικές σπουδές και δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας αυτό, αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η απόφαση τώρα πάθηκε ούτως ώστε το προσωπικό το υπάρχουν να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις που έχουν οι τρόφιμοι στα δύο ιδρύματα. Ενώ ο κύριος, ο πατέρας Χριστόλου Χαραθανάσης διαβεβαιώνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας των ιδρυμάτων αυτών. Το ελπιδοφόρο είναι ότι από την πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι σε εξέλιξη υπάρχει ένας μικρός αριθμός ενδιαφερομένων. Κάποιοι ήδη έρχονται δοκιμαστικά. Και αν όλα κυλήσουν ομαλά, δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αρθεί η απόφαση περί αναστολής των εισαγωγών. Εάν καταφέρουν να φτάσουν έως και τους 60 νοσηλευτές, νοσηλευτικό προσωπικό, που είχαν και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα στα δύο ιδρύματα, θα μπορέσουν αμέσως να ανοίξουν 6 έως 7 κλίνες επιπλέον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εγκαταστάθηκε από χθες ο γιατρός στο νησί Ερίκουσα μετά από 3 μήνες που οι κάτοικοι στερούνταν την ιατρική περίθαλψη. Την ίδια ώρα το πηγάδι που υδροδοτεί τα δημόσια κτίρια στο νησί στερεύει με την τοπική αυτοδιοίκηση να ψάχνει ένα γωνίος λύση. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Το νησί της Ερίκουσας είχε μείνει αρκετά διάστημα χωρίς γιατρό. Χθες όμως εγκαταστάθηκε η νέα γιατρός, κάνει το αγροτικό της στο νησί. Έτσι έχει ενισχυθεί και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών. Βέβαια, όπως επισήμανε μιλώντας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, το πρόβλημα συνεχίζεται να υπάρχει, καθώς η θητεία του αγροτικού γιατρού είναι ένας χρόνος. Έτσι, όταν η προκήρυξη για τον επόμενο γιατρό δεν συμπίπτει χρονικά με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου, μπορούν να μεσολαβήσουν 3-4 μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να μείνει ακάλυπτο ουσιαστικά το νησί. Αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν η έκτη υγειονομική περιφέρεια, όπως λέγεται, και η αυτοδιοίκηση ξεκινούσε μια διαδικασία προκήρυξης 2 μήνες πριν από τη λήξη της αιτίας του εκάστοτε γιατρού, για να μην υπάρχει κενό, αυτό το κενό στην ιατρική κάλυψη. Σοβαρό είναι το πρόβλημα όμως που αντιμετωπίζει και το νησί με την ίδρυψη. Δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο, ούτε μονάδα αφαλάτωσης που να μπορεί να εξασφαλίσει μια επαρκή ποσότητα νερού, και τα περισσότερα σπίτια εξυπηρετούνται από ιδιωτικά πηγάδια, ενώ υπάρχει μια δημοτική δεξαμενή που τροφοδοτείται από ένα δημοτικό επίσης πηγάδι και στη συνέχεια εξυπηρετεί τα δημόσια κτίρια όπως το ιατρείο και την αστυνομία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς το πηγάδι αυτό φέτος στέρεψε για πρώτη φορά, με αποτέλεσμα να κόβεται η παροχή κάποιες ώρες για να προλαβαίνει να γεμίσει η δεξαμενή και να εξυπηρετεί τα κτίρια, τα δημοτικά. Και το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς και η Ρίκος αναπτύσσεται. Υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα και υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους ντόπιους και από τους ξένους. Μάλιστα, για την αντιμετώπιση του υδρευτικού έχει εκπονηθεί μια μελέτη για τη δημιουργία ενός δικτύου ύδρευσης που θα συνδεθεί με μονάδα θαλάτωσης. Ένα έργο κόστος περίπου 950.000 ευρώ, ενώ έχει ανακοινωθεί και η προμήθεια Water Kiosk για το νησί. Το οποίο όμως αυτό, το Water Kiosk, θα τροφοδοτείται από το δημοτικό πηγάδι που έχει στερέψει. Παράλληλα, γίνεται η προσπάθεια τώρα για να αρχαιοποιηθούν και δύο δημοτικές γεωτρήσεις που μέχρι σήμερα ήταν ανενεργές εξαιτίας της μη ηλεκτροδότησης, δεν είχαν δηλαδή ηλεκτροδοτηθεί. Και καταλαβαίνουμε ότι η Ερίκους, όπως και τα υπόλοιπα διαφόντια, ζητάται αυτονόητα. Υγεία, νερό, βασικές υποδομές και τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην περιοχή ή να παραμείνουν στον τόπο τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την έλλειψη γιατρών στην περιοχή της Νέας Φυγαλίας του Δήμου Ζαχάρος έχουμε. Χρήστος Πλευριάς θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι. Η έλλειψη γιατρών σε μόνιμη βάση σε μια μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια όπως είναι η Νέα Φυγαλία, αλλά και αυτή της Ανδρίτσενας από την άλλη πλευρά του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσθένων ήταν το βασικό αντικείμενο πάνω στο οποίο έγινε η μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έξω από το περιφερειακό ιατρείο της Νέας Φυγαλίας. Μια συγκέντρωση που χαρακτηρίστηκε από την παρουσία πολλών κατοίκων, των αυτοδιοικητικών παραγόντων και των φορέων της περιοχής, όπου με μια φωνή όλοι ζήτησαν να υπάρχουν γιατροί είτε στο Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας είτε στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νέας Φυγαλίας σε διαρκή βάση και να λειτουργούν αυτά τα δύο μόνιμα και τις 365 μέρες του χρόνου, όπως επίσης και να επανδρωθούν με τα ανάλογα αυτοκίνητα του ΕΚΑΒ. Να θυμίσω ότι οι δύο περιοχές αυτές είναι ιδιαίτερα ορεινές αλλά κατά βάση και πολύ τουριστικές. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως στους θερινούς μήνες έχουμε ένα μεγάλο όγκο των επισκεπτών, αλλά και των ίδιων των κατοίκων, των εταιροδημοτών που έρχονται εκεί, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανάγκες και να απαιτείται και ετοιμότητα από τις δύο αυτές δομές στις αντίστοιχες περιοχές. Αυτή η ετοιμότητα σύμφωνα με τους κατοίκους δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, υπάρχουν ελλείψεις. Έχει ζητηθεί κατ' επανάληψη να επανδρωθούν είτε με ιατρικό προσωπικό είτε με μέσα, κάτι που δεν συνέβη. Μάλιστα πέρυσι την αντίστοιχη χρονική περίοδο είχαμε παρόμοια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε έξω από το Κέντρο Υγείας Ανδρίτσενας. Τώρα αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα. Το ψήφισμα θα σταλεί στο Υπουργείο Υγείας και στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια και θα ζητηθεί άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Γεωργιάδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το PortaGen είναι ένας φορητός γενετικός αναλυτής σε μέγεθος βαλίτσας που αναπτύχθηκε από ερευνητική ομάδα με έδρα την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας είναι μαζί μας και Νίκη, πόσο φαίνεται, σχεδιάστηκε για να φέρει τις γενετικές εξετάσεις πιο κοντά στον ασθενή και να έχουν ακριβώς καλύτερη πρόσβαση από μακρισμένες περιοχές.
6: Ο εξοπλισμός λοιπόν θα ταξιδεύει λιγότερο και θα ταξιδεύει προς τον ασθενή. Οπότε, όπως πολύ σωστά το είπες, φανταστείτε ένα γενετικό εργαστήριο μέσα σε μια βαλίτσα. Ό,τι καταφέρει να χωρέσει μέσα σε αυτή με πραγματικά δείγματα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι ένας γενετικός αναλυτής, ο οποίος συνήθως συναντάται σε εργαστήρια μοριακής γενετικής. Και βέβαια να σας πω ότι δεν διαβάζει όλο το DNA ενός ανθρώπου, ούτε βγάζει μόνο τη διάγνωση. Μπορεί όμως στο γενετικό υλικό να ελέγχει τις μεταβολές και είναι κάτι που ενδιαφέρει τους γιατρούς. Παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα σε μια επιστημονική εργασία τον περασμένο μήνα. Να σας πω για την ταυτότητα ότι η συσκευή κατασκευάστηκε μετά από την συνεργασία εργαστηρίου εξατομικευμένης θεραπείας του Τμήματος Φαρμακευτικής μαζί με ερευνητές από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Χρειάζονται βέβαια, όπως λένε οι ίδιοι ερευνητές, μεγαλύτερες δοκιμές και κάποιες παραλλαγές και έλεγχος τη συσκευή σε διαφορετικές συνθήκες. Όταν λοιπόν αυτά τα στάδια προχωρήσουν και δείξουν ότι μπορεί να είναι επιτυχημένα, αυτή η φορητή μονάδα θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη σε μικρότερα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές. Ουσιαστικά δηλαδή αντί κάθε δείγμα να πηγαίνει και να φεύγει σε ένα μεγάλο κέντρο, να στέλνουμε δηλαδή τα δείγματα, θα μπορούσαν πολλές αναλύσεις στοχευμένες να γίνονται πολύ κοντά στον άνθρωπο. Περιορίζονται τις μετακινήσεις, δεν καταργεί σε καμία περίπτωση τον γιατρό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Και είναι ότι δεν έχει αντικαταστήσει ένα γενετικό εργαστήριο σε μια βαλίτσα. Κατάφερε να χωρέσει μέσα σε αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος του. Να σας πω ότι παρουσιάστηκε στη εργασία αυτή τον περασμένο μήνα και μπορεί να εξετάσει το PortaGen και 80 δείγματα ταυτόχρονα. Άρα δηλαδή σημαίνει ότι δεν συνδυάστηκε μόνο για ένα μεμονωμένο έλεγχο, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο σαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο. Όπως σας είπα, χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, αλλά αν φτάσουμε μέχρι εκεί, η βαλίτσα δεν είναι έτοιμη να πάει ακόμη στο νοσοκομείο, αλλά όταν γίνει και αυτό, ο εξοπλισμός θα ταξιδεύει προς τον ασθενή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Κινητοποίηση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπαιδευτικοί και γονείς, αντιδρώντας την απόφαση για τη μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων των σχολικών μονάδων του νησιού. Να πάμε στη ΣΑΜΟ και στο Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτοιμά τους είναι η ανάτηση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα σχολικών μονάδων. Τώρα να σας πω ότι ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή του στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε λιγότερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα τώρα με τον Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχους των σχολείων είναι διαχρονικά, με αλήψεις σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλη στήριξη, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Τώρα, να σας πω ότι στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φοβοί ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητάς τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Βέβαια, να σας πω ότι βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι, όπως είπαμε, η ανάκληση της απόφασης που μειώνει την λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Να σημειώσουμε, Βίκη, τέλος, ότι πολλές από αυτές τις σχολικές μονάδες παρουσιάζουν προσωρινή μείωση, ενώ στην συνέχεια ζητείται η αύξηση και πάλι, γιατί υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι ένα σπίραλ τα παιδιά τα οποία, τα σχολεία μάλλον και οι σχολικές μονάδες, στο οποίο πρέπει συνέχεια κάθε φορά να παίρνουμε την μία ή την άλλη απόφαση, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μην πηγαίνουν κανονικά στις τάξεις τους και να μην έχουν το εκπαιδευτικό προσωπικό που απαιτείται.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη δημόσια εκπαίδευση έχουμε στα Γιάννενα. Είναι η απόφαση της Εθνικής Τράπεζας να δωρήσει στο Δήμο Ιωαννιτών 3 ιστορικά σχολικά κτίρια, αναλαμβάνοντας παράλληλα το σύνολο του κόστους για την ανακαίνισή τους. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
8: Ναι, Βίκυ, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πρόκειται για την Παυλίδιο, την Λισαβέτιο και την Βαλάνιο, συνολικής επιφάνειας 5.775 τετραγωνικών μέτρων. Στα τρία αυτά κτίρια στεγάζονται σήμερα 6 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου στους 700 μαθητές. Η εκτιμόμενη αξία των τριών αυτών ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 15,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει επιπλέον περίπου 900.000 ευρώ για την πλήρη ανακαίνισή τους. Οι εργασίες, να σου αναφέρω, προγραμματίζονται να πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 27, έτσι ώστε, όπως καταλαβαίνεις, να μην επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Τώρα, Βίκυ, με τη δωρεά των τριών αυτών ιστορικών κτηρίων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την εκπαιδευτική και την κοινωνική ιστορία των Ιωαννιτών, περνούν πλέον στην ιδιοκτησία του Δήμου, διατηρώντας έτσι τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα. Σε σχετικές του δηλώσεις, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Τομάς Μπέγκας, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για την πόλη, ευχαριστώντας παράλληλα την Εθνική Τράπεζα για τη δωρεά και την απόφαση να αναλάβει την ανακαίνιση. Τέλος, να σου αναφέρω, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μπέγκας τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων, κύριο Μάξιμο, τονίζοντας ότι η συμβολή του υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της συμφωνίας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χαρά Χρήστο. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειαρχή Ζακύνθου πραγματοποίησε το Σωματείο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου Υποβολάρη με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που τους αφορούν. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει από την έρτη στη Ζάκυνθο. Σάκη.
9: Καλό μεσημέρι από το νησί των Ποπολάρων, όπου Ποπολάρε από το πόπολο, δηλαδή το λαό.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Το θυμάμαστε.
9: Ποπολάρε από τη μία, κόντιδες από την άλλη, να μην τα ξεχνάμε και αυτά.
0: Έτσι.
9: Σύμφωνα, δηλαδή, σύμφωνα με το Σωματείο Υποπολάρη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα των χώρων ευθύνης της περιφέρειας, καθώς και στις περαιτέρω παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου να καταστεί πλήρως προσβάσιμο. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Κώστα Καπουδίστρια, συζητήθηκαν η δημιουργία κατάλληλων ραμπών πρόσβασης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου, επίσης η διόρθωση της υψομετρικής διαφοράς μεταξύ των υφιστάμενων ραμπών και του οδοστρώματος, καθώς και συνολική εξέταση των σημείων στα οποία απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε στην προσπάθεια για τη δημιουργία της πρώτης στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης της Ζακύνθου, βασικό αίτημα του Συλλόγου Γονέων του Ειδικού Σχολείου Ζακύνθου. Συζητήθηκε η δυνατότητα ενεργού συνδρομής και στήριξης της περιφέρειας, ιδιαίτερα προς την αναζήτηση και εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση μιας τόσο σημαντικής κοινωνικής δομής για το νησί. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη αγοράς νέου οχήματος μεταφοράς ατόμων με αναπηρία, το επωνομαζόμενο λευκό ταξί. Από την πλευρά της περιφέρειας γίνεται προσπάθεια ώστε μέσω χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Leader να καταστεί δυνατή η προμήθεια νέου και κατάλληλα διαμορφωμένου οχήματος, με στόχο αυτό να βρίσκεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των μαθητών με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβριο του 2027. Και η εξασφάλιση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου οχήματος αποτελεί σημαντική ανάγκη για την ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στο νησί. Τώρα, η περιφέρεια δεσμεύτηκε επίσης ώστε σε επόμενη διαφημιστική και τουριστική καμπάνια προβολής της Ζακύνθου να συμπεριληφθεί η ειδική αναφορά στον προσβάσιμο τουρισμό, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του νησιού να υποδέχεται επισκέπτες με αναπηρία. Παράλληλα και τέλος, τέθηκε το ζήτημα της δημιουργίας ραμπών πρόσβασης προς τη θάλασσα τύπου προβλήτας για τα άτομα με αναπηρία, στα οποία λόγω του είδους ή του βαθμού της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τους μηχανισμούς C-Track που ήδη τέσσερις έχουν τοποθετηθεί σε αντίστοιχες παραλίες του νησιού.
0: Μάλιστα.
9: Και το Σωματείο Τέλτος Υποπολάρη ανέλαβε να προχωρήσει στη διεκδίκηση και διερεύνηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω της κτηματικής υπηρεσίας, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες αδειοδότησης και υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων σε κατάλληλες παραλίες του νησιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επισκέψιμο θα είναι από την ερχόμενη εβδομάδα το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, που λειτουργεί εντός του πρώην στρατοπέδου Ρωμανέλη, στο 4ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης. Από την ΕΡΤ Κοζάνης ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης θα είναι ανοιχτό λοιπόν από την ερχόμενη Δευτέρα, 24 Αυγούστου, και κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα θα μπορεί να το επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει κάποιο από τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούνται εκεί προσωρινά. Να σημειώσουμε ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και της διαχείρισης του είχε αναχθεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών εδώ στην πόλη της Κοζάνης και στις τοπικές κοινότητες, που κυριολεκτικά είχαμε από αγέλες σκύλων, επιθέσεις, προβλήματα, διαξυφισμούς, εντάσεις, αντιπαραθέσεις και πολλών ειδών διαμαρτυρίες και δημόσιες. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ζήσης Στιμονιάρης ανέφερε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ένα θέμα που είχε αναχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας και ήδη προχωρά και το νέο καταφύγιο αδέσποτων, ενώ όπως ενημερώνει το αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κοζάνης, το καταφύγιο διαθέτει 35 ταΐστρες, υπάρχουν κενά κλουβάκια και τα αδέσποτα συντίζονται κανονικά. Το πρόβλημα με τα αδέσποτα εντοπίζεται κυρίως σε τοπικές κοινότητες, στους χώρους του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου που έχει κλείσει, αλλά και στην περιοχή Κασλά στην Κοζάνη. Ο αντιδήμαρχος ζήτησε μάλιστα τη συνεχή και σταθερή συνεργασία με όλους τους φιλόζωους και τους συλλόγους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις μέρες στην Παλαιά Επισκοπή της Στεγέας, λίγο έξω από την Τρίπολη, η ιστορική πελοποννησιακή έκθεση της Στεγέας. Να πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο.
11: Γεια σας κυρίες και κύριοι, με αφορμή την 54η έκθεση της Αιγαίας που είναι σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες, Δίκη έχει ανοίξει και τα καλά και φέτος το θέμα μια δημόσια συζήτηση για το χαρακτήρα της έκθεσης σε μια εποχή τεχνολογικής εξέλιξης και διαδικτυακών αλμάτων. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει άμεσα να κατευθυνθεί στον πρωτογενή τομέα η έκθεση αυτή, που η περιοχή έχει μια δυναμική. Μάλιστα αυτές τις ημέρες έχουμε και διάφορα αφιερώματα για τα τοπικά προϊόντα, τα οποία είναι αρκετά: βύσσινο, κολοκύθια, πατάτες, κεράσια, μήλα, χλάδια κλπ. Και έτσι λοιπόν οι διοργανωτές επιδιώκουν να ξεκινήσει μια άλλη διαδικασία ώστε να έχουμε έναν άλλο χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια για αυτή την έκθεση. Τα χωριά της Αιγαίας, θυμίζω, ασχολούνται με όλα αυτά τα του αγροτικού τομέα και διεκδικούν και επιθυμούν να τελειώσει γρήγορα και το μεγάλο έργο με τα αρδευτικά δίκτυα της τεχνητής λίμνης της Τάκας, ώστε να μπορεί να υπάρξει και η άρδευση. Περιμένουμε να δούμε εάν αλλάξει μελλοντικά ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκθεσης που είναι σε εξέλιξη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες αύριο στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο μεταβλητή ασθενής και κατά τόπους δυτική, βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Φίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ιουν. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Όλοι βλέπουμε ξανά και ξανά αυτά τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβησε Σύφινο, και εκεί σε αυτά τα τελευταία λεπτά επικεντρώνονται έρευνες των αρμοδίων για την τραγωδία. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε μηχανική βλάβη? Έγινε κάτι άλλο? Παρουσιάστηκε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας στο χειριστή? Όλοι περιμένουμε τις απαντήσεις από τους ειδικούς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 18 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξαίρεση των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σφακάκι Ρεθύμνου και σύμφωνα με πληροφορίες ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση. Πολύ κοντά υπάρχει και από στα κτίριο. Σε εξέλιξη κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρίστου. Σηκώθηκαν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γίνεται μια προσπάθεια να συλλέξουν βιντεοληπτικό υλικό και σύντομα θα υπάρξουν αυτοψίες, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο News Radio. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια υπάρχουν ενδείξεις εμπρισμού. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Στο μικροσκόπιο τα τελευταία λεπτά πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου χθες στη Σύφνο, με τρεις νεκρούς, το χειριστή και ένα ζευγάρι Βρετανών. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο μεσωμένων ελικοπτέρων Αγκούστα Μπέλτη στη φωτιά της Δευτέρας Αυγούστου σε Βιωτιακή Δυτική Αττική, με απολογισμό 2 νεκρούς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών. 10 νεκροί από ρωσική επίθεση στη βορειοανατολική Ουκρανία, μπαράζ από ουκρανικά ντρόντς κατά της Μόσχας. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Και με αυτή την τραγωδία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης. Οι ειδικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο απώλειας λειτουργίας του

0: στην ουρά με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
1: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο έχει δώσει και στη δημοσιότητα και το RT News, καθότι οι κινήσεις του ελικοπτέρου υποδεικνύουν πολλά και σημαντικά στοιχεία στους αρμόδιους ειδικούς. Είναι ενδεικτικό πως η περιστροφή του ελικοπτέρου πολλές φορές μπορεί να συναντηθεί σε περίπτωσεις όπου υπάρχει βλάβη στο ουραίο στροφείο ή στο ουραίο πτερύγιο. Αλλά όπως ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, ενδεχομένως να έχουμε και μια βίαιη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνήτη. Κάποιο λάθος στο χειρισμό ή ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα υγείας που προέκυψε εκείνη τη στιγμή. Να πούμε πάντως πως οι καιρικές συνθήκες στο σημείο ήταν πάρα πολύ καλές εκείνη την ώρα, χθες το δηλαδή γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα. Δεν υπήρχαν έντονοι άνεμοι και αυτό θα συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές, από τους αρμόδιους ερευνητές. Σημειώνεται πάντως πως κάτοικοι της περιοχής που μένουν πολύ κοντά στο υλικοδρόμιο, πολύ κοντά στο σημείο όπου δυστυχώς προσέκρουσε και συνετρίβει το συγκεκριμένο ελικόπτερο, έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των ελικοπτέρων και διαπίστωσαν πως υπήρξε μια διαφοροποίηση του ήχου του κινητήρα σε σχέση με, με τα προηγούμενα ελικόπτερα που τους είχαν επισκεφθεί το προηγούμενο διάστημα.
0: Απαντήσεις λοιπόν για το τι ακριβώς οδήγησε στη συντριβή του αεροσκάφους αναζητούν οι αρχές που εξετάζουν τα συντρίμια, αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων ενώ μελετούν και το οπτικό υλικό. Μηχανική βλάβη τώρα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή εξετάζονται ως πιθανά αιτία της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου σύμφωνα με τους τρεις νεκρούς, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμων αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της αεροπορίας στρατού, Παντελή Φραγκούλη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Έχουμε το βίντεο αυτό με μια πλαγιολύση του ελικοπτέρου προς τα αριστερά και αμέσως βλέπουμε μια περιστροφή του ελικοπτέρου προς τα δεξιά μέχρι που συντρίβεται στο έδαφος. Έχει διαταραχθεί η σχέση κυρίως στροφείου και ωραίου πτερυγίου, δηλαδή δεν βλέπουμε στο βίντεο να έχει αποκολληθεί τα δύο τμήματα του ωραίου πτερυγίου. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη. Εάν αποδειχθεί ότι ιατροδικαστικά ότι ο χειριστής μπορεί να έχει υποστεί ένα βαρύ ισχυμικό επεισόδιο που αυτό μπορεί να προξενέσει τη διάταση, τη βία διάταση χεριού ή ποδιού, μπορεί να έχει πατήσει το δεξί ποδοστήριο και το ελικόπτερο να επιστρέφεται γύρω από τον άξονα του.
0: Τώρα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, όπως μετέφερε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιδήμαρχος Ύφνου Μανώλης Φουντουλάκης.
3: Από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της περιοχής, άκουσα το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένα παράξενο θόρυβο, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε αυτό, γιατί ο έλικας έκανε πολύ δυνατό θόρυβο.
0: Αυτά λοιπόν, είπε ο κύριος Φουντουλάκης, ο αντιδήμαρχος Ύφνου, στην τηλεόραση του Ερνιούς. Πρέπει να συνέβη κάτι πολύ απρόοπτο, εκτίμησε στην τηλεόραση του Ερνιούς ο αεροπορικός σύμβουλος Τζορτζ Χιωτάκης.
4: Ο πιλότος μέχρι τη στιγμή του ατυχήματος, δηλαδή λίγα μέτρα, 50 μέτρα περίπου από το υλικοδρόμιο στα Εξάμπελα στην Σύφνο, είχε επικοινωνία με τον πύργο και θα ειδοποιούσε όπως κάνουμε πάντα για να κλείσει το σχέδιο πτήσης. Και εκείνη τη στιγμή είναι που κόπηκε η διαδικασία, δηλαδή ήταν κάτι πάρα πολύ απρόοπτο.
0: Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που με δημοσιεύει σήμερα το Ερτ Νιούς και έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί. Ο χειριστής του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν δυστυχώς νεκροί. Στον τόπο της τραγωδίας βεβαίως έσπευσαν από την πρώτη στιγμή σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πυροσβεστικής που αντιμετώπισαν άμεσα την πυρκαγιά. Θα πάμε σε λίγο στον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, τον Κώστα Νούση, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο που συνετρίβει το ελικόπτερο και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του μοιραίου ελικοπτέρου. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν όλες οι έρευνες. Τώρα, στο θάνατο των δύο Βρετανών νεόνυφων που επέβαιναν στο ελικόπτερο που συνετρίβει στη Σύφνο, εστιάζουν σήμερα, όπως είναι λογικό, τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το ζευγάρι βρίσκονταν στην Ελλάδα για το αγαμήλιο ταξίδι τους. Πάμε στο Λονδίνο και στην Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι αναφέρει και τι μεταδίδει σήμερα ο Βρετανικός τύπος?
5: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Εδώ στη Βρετανία η τραγωδία στη Σύφνο έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα, όπως καταλαβαίνουμε, κυρίως γιατί τα δύο θύματα ήταν ένα πολύ νέο ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στην Ελλάδα για το γαμήλιο ταξίδι του. Πρόκειται για τους Αλεξάνδερ Κρόμι και Μαρί Έμπερτ, που σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα ζούσαν στο Λονδίνο και ήταν στην ηλικία των 30 ετών. Είχαν αυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο για τη μετακίνησή τους στη Σύφνο, όταν αυτό συνετρίβει λίγο πριν από την προγραμματισμένη προσγείωσή τους στην περιοχή Θόλος. Μαζί τους βέβαια σκοτώθηκε, όπως ξέρουμε, και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος, πρώην χειριστής της πολεμικής αεροπορίας. Τα βρετανικά μέσα προβάλλουν ιδιαίτερα, Γρηγόρη, το γεγονός ότι το ζευγάρι ήταν νεόνυφο και βρισκόταν σε ταξίδι του μέλητος. Πράγμα που κάνει την τραγωδία έτσι λίγο πιο, κάνει όλη αυτή την ιστορία λίγο πιο τραγική. Αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της πτήσης, όπως ότι το ελικόπτερο επρόκειτο να προσγειωθεί περίπου στις 6 και 4 το απόγευμα τοπική ώρα και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να απογειωθεί ξανά μετά από περίπου 25 λεπτά. Κυρίως αναπαράγουν αυτά που ήδη λέμε στην ΕΡΤ, όσον αφορά τα βίντεο, και βέβαια έχουν το αποκλειστικό βίντεο T-shirt και αναφέρονται στα ρεπορτάζ της ελληνικής τηλεόρασης και στο Earth News. Οι ελληνικές αρχές ξέρουμε ότι εξετάζουν μεταξύ άλλων ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης. Αναφέρονται στα όλα τα βρετανικά μέσα, αναφέρουν τις μαρτυρίες και τους ειδικούς που έχουν μιλήσει στην ΕΡΤ. Από βρετανικής πλευράς το Foreign Office δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές αρχές και παρέχει υποστήριξη στις οικογένειες των δύο Βρετανών θυμάτων. Μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, Γρηγόρη, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την επαγγελματική ή οικογενειακή ζωή του ζευγαριού. Είναι κάτι συνηθισμένο εδώ στη Βρετανία, πρέπει να σου πω. Δεν αποκαλύπτονται μέχρι να έχουν κλείσει τα οικογενειακά, να έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς. Και βέβαια δεν ξέρουμε αν οι συγγενείς τους έχουν ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα, Γρηγόρη.
0: Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε κάθε περίπτωση. Ευδοξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Σύφνο για αυτό το βίντεο ντοκουμέντο που απασχολεί και το βρετανικό τύπο. Το βίντεο ντοκουμέντο που αποκαλύπτει το Earth News, που έχει καταγράψει τη στιγμή που το μοιραίο ελικόπτερο αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, ενώ ο χειριστής, όπως λέγαμε και νωρίτερα, του ελικοπτέρου και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών τουριστών ανασύρθηκαν νεκροί. Πάμε λοιπόν στον Κώστα Νούς, τον απεσταλμένο του Earth News στη Σύφνο. Βρίσκεσαι, Κώστα, στο σημείο της τραγωδίας και θα μας περιμένουμε να ακούσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι πέραν τον νιόπαντρο ζευγάρι και όλο αυτό το τραγικό που έχει είδηση από μόνη της, το ακόμη πιο τραγικό είναι ότι το ελικόπτερο έχει καταπέσει πάρα πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο. Δηλαδή μπορεί να ήθελε δευτερόλεπτα για να προσγειωθεί πριν από την μοιραία πτώση, από την πτώση του και την συντριβή. Βεβαίως το υλικό, το βιντεολεπτικό που έχει εξασφαλίσει το Earth News δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα όπου ξαφνικά περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του το ελικόπτερο μέχρι που συντρίβεται και βλέπουμε και αυτό τον μαύρο καπνό να υψώνεται τώρα. Τα συντρίμια βρίσκονται ακόμη στο σημείο, ο χώρος έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, βλέπουμε και αυτές τις κορδέλες που υπάρχουν γύρω-γύρω από τον χώρο της συντριβής του ελικοπτέρου. Αναμένεται το απόγευμα να έρθουν στο σημείο εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα από το σημείο της συντριβής, από το σημείο της πτώσης, τη θέση που έχει πάρει το ελικόπτερο, οτιδήποτε χρειάζεται σε στοιχείο, σε οπτικό υλικό για να σχηματίσουν μια πρώτη άποψη. Όταν αφού γίνει όλο αυτό, τα κουφάρια, αν θέλετε, του ελικοπτέρου θα δώσουν και απαντήσεις στο ερώτημα, είναι ένα μέρος των απαντήσεων που θα, για το τι οδήγησε στην πτώση του ελικοπτέρου, γιατί νομίζω ότι και η νεκροψία, νεκροτομή είναι το επόμενο στάδιο και για το κομμάτι του πιλότου.
0: Βέβαια, γιατί ακούσαμε και μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να μπορέσουμε να συνδεθούμε μαζί σου, ακούσαμε, Κώστα, δύο εμπειρογνώμονες που μίλησαν στην τηλεόραση του Earth News και έθεσαν αυτό. Δηλαδή, δύο πράγματα μπορεί να συνέβησαν εκείνη τη μοιραία στιγμή. Ή παρουσιάστηκε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικόπτερου, ή υπήρξε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας του χειριστή.
6: Ακριβώς και οι μαρτυρίες των κατοίκων εδώ της περιοχής ή όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο στην γύρω περιοχή λένε ότι άκουσαν ξαφνικά να αλλάζει ο ήχος της πτήσης που έχουν συνηθίσει στο ελικόπτερο. Με ό,τι το μπορεί να σημαίνει, αν ήταν μηχανική βλάβη ή αν ο χειρισμός για κάποια αιτία οδήγησε σε αυτήν την τραγική κατάληξη. Να πούμε ότι το απόγευμα θα έρθουν και στελέχη του ελληνικού FBI. Την προανάκριση έχει αναλάβει το η Ελλάς με συγκεκριμένα και συγκεκριμένα το αστυνομικό σταθμό Σύφνο υπό την εποπτεία του αστυνομικού τμήματος Μήλου, όπου υπάγεται και διοικητικά, έχει αναλάβει την προανάκριση και θα σχηματιστεί δικογραφία για την μοιραία πτώση. Θα φτάσουν στελέχη του ελληνικού FBI, κλιμάκι της Διευθύνσης Αστυνομίας Κυκλάδων και δύο άτομα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να, και εκείνοι να συνδράμουν στην δουλειά των εμπειρογνωμόνων για να καταλήξουν τελικά στο τι οδήγησε σε αυτή την πτώση.
0: Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως, αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Τώρα, εν τω μεταξύ, μιλάμε για μια τραγωδία σε Σύφνο, πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από μια άλλη τραγωδία που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες, με τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων με δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωνικής πυρκαγιάς. Νέα στοιχεία λοιπόν έρχονται στο φως από τη σύγκρουση αυτή στον αέρα των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς και δύο τραυματίες στην Ψάθα. Τα πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει τεθεί το κρίσιμο 15 λεπτό πριν από την πτώση. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποχθονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που έχει αναλάβει τις έρευνες για την διακρύβωση των σαιτικών αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Από την έως τώρα έρευνα έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες και αναμένεται και η λήψη καταθέσεων από τους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει χρέη επίγειου συντονισμού. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τι μετέδωσε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός.
1: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφορικά με το τραγικό δυστύχημα της 2ης Αυγούστου στον ουρανό της Ψάθας, όπου είχαμε τη σύγκρουση των δύο τύπου Μπέλ ελικοπτέρων και τον θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων. Να πούμε πως από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν αποσπαστεί αρκετές μαρτυρίες και καταθέσεις, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να γίνει και η λήψη κατάθεσης τόσο από τον αρμόδιο συντονιστή εδάφους, αυτός ο οποίος ο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο οποίος καθόρισε τις κινήσεις των ελικοπτέρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του έτερου ελικοπτέρου, όσο και ο Έλληνας συγκυβερνήτης του. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως δεν είδαν το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν. Όταν ένιωσαν το άγγιγμα, την πρόσκρουση των δύο ελικόπτερων, θεώρησαν πως πήραν παραμάσωμα, θα λέγαμε, κάποια καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος, και ισχυρίζονται πως κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που είχαν όταν ήταν στον αέρα, δεν είχαν εικόνα πως το σχηματισμό που βρίσκονταν υπήρχε και ένα τρίτο ελικόπτερο, δηλαδή το μοιραίο αυτό ελικόπτερο. Από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές είναι να διαμορφωθεί ο κατάλληλος χώρος όπου θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του μοιραίου Μπέλ, του τύπου Μπέλ ελικοπτέρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι, προκειμένου να εξεταστούν από τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Έχουν ήδη οριστεί τρεις εμπειρογνώμονες από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι ερευνούν και αυτοί με τη σειρά τους και αναμένεται να καταθέσουν τις πραγματογνωμοσύνες τους. Ενώ σημειώνεται πως έχουν εκφράσει διάθεση προκειμένου να δηλώσουν παράσταση τυχόν κατηγορίας οι συγγενείς των αδικοχαμένων ανδρών.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία με το ελικόπτερο στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών, καθώς ξεκίνησαν από το πρωί αυτοψίες των ειδικών κλιμακίων στη Σαλαμίνα, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες από τη φωνική πυρκαγιά. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τη Στέλλα Χριστοδουλίου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στη Σαλαμίνα, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Όλο το βάρος τώρα πλέον πέφτει η Στέλλα στη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών, στις αυτοψίες και στο πώς οι άνθρωποι θα κλείσουν τις πληγές τους από εδώ και πέρα.
8: Καλησπέρα. Γρηγόρη, βρισκόμαστε στα Περιστέρια. Πρόκειται για την περιοχή της Σαλαμίνας όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες υλικές ζημιές σε κτίρια. Μετά τη φωνική, όπως δυστυχώς αποδείχτηκε, πυρκαγιά της 16ης Αυγούστου, η οποία αφαίρεσε τη ζωή δύο συνανθρώπων μας, ενός ζευγαριού που δεν κατάφερε να τόσο από τη μανία της πύρινης λέλαπας. Εμείς αυτή την ώρα βρισκόμαστε έξω από κατοικίες του οικισμού μαζί με κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, τα οποία συνεχίζουν να διενεργούν αυτοψίες. Νωρίς το πρωί βρέθηκαν στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας και από εκεί κατευθύνθηκαν προς τις επιγείσες περιοχές να εκτιμήσουν ποια κτίρια είναι επικίνδυνα, ποια δεν μπορούν να κατοικηθούν στο εξής, αλλά και να διαπιστωθούν οι βλάβες που προκλήθηκαν από τη μεγάλη και φωνική, όπως είπαμε, πυρκαγιά, και έτσι στη συνέχεια να δοθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις στους δικαιούχους, στους ανθρώπους που επλήγησαν. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ελαφρές και άλλα που έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Μιλάμε τόσο για κατοικίες, είτε κύριες είτε εξοχικές, όσο και για καταστήματα εστίασης. Οι φλόγες κατάφεραν να γλύψουν αρκετά από τα κτίρια του οικισμού που και βρισκόμαστε εδώ στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, και ίσως πιθανότατα μέχρι και το βράδυ να έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες. Θα το μάθουμε από στιγμή σε στιγμή. Πάντως η κατάσταση είναι δύσκολη. Όπου και αν κοιτάξουμε, βλέπουμε μαύρο, το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό. Οι άνθρωποι μετρούν ήδη τις πηγές τους.
0: Και πώς να ζήσουν εκεί πλέον μέσα στα καμίνια, έτσι είναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα.
8: Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, διότι μπορεί σε βάθος χρόνου να καταφέρουν να επισκευάσουν ή να ανασκευάσουν τα κτίρια που επλήγησαν. Ωστόσο, ζώντας εδώ, θα αντικρίζουν αυτό το μαύρο τοπίο που θα πάρει σίγουρα αρκετά έτη προκειμένου να ξανααναγεννηθεί, και αν φυσικά γίνει όπως ήταν πριν.
0: Στέλλα Χριστοδουλίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το σημαντικό ρωτάς και τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Καλή συνέχεια. Τώρα, σε αμέλεια ηλικιωμένης οφείλεται, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η πυρκαγιά στα Περιστέρια, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Για τη δεύτερη εστία στα Σελήνια, υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται για εμπρισμό. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Για την πυρκαγιά, τη μεγάλη που αποδείχθηκε φωνική στα Περιστέρια, η αξιωματική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Περιοριστικού Σώματος, που έκαναν πολύ ωραίες έρευνες και αυτοψίες στο νησί της Σαλαμίνας, έχουν καταλήξει ποιο ήταν το σημείο μηδέν, το σημείο δηλαδή από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Αυτό ήταν μέσα σε αυτή τη ρεματιά στην οδό Ανδρομάχης. Και όσον αφορά τα αίτια, το πιθανότερο σενάριο που έχουν και εξετάζουν μέχρι στιγμής και με τα δεδομένα της έρευνάς τους είναι να πρόκειται για περίπτωση εμπρισμού από αμέλεια. Συγκεκριμένα θεωρούν ότι μια ηλικιωμένη κάτοικος μίας εκ των δύο κατοικιών κοντά στο σημείο 0 άθελά της φέρεται από φωτιά που άναψε από μέχρι στιγμής φλόγας στο σπίτι της, να επεκτάθηκαν οι φλόγες στην δασική έκταση που βρίσκονται πολύ κοντά στο σπίτι. Έγινε έρευνα στο σπίτι, πήραν κάποια καρβουνάκια, αυτά που χρησιμοποιούνται στα λιβανιστήρια, και κάποιους αναπτήρες. Προσπάθησαν να μιλήσουν και με την συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία, ωστόσο, επειδή αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν άλλαζε συνεχώς τις εκδοχές για το τι συνέβη τη στιγμή της πυρκαγιάς. Θα συγκεντρώνουν όλα αυτά και θα τα περιλάβουν σε υπογραφία που σχηματίζουν. Εξετάζουν φυσικά και το ενδεχόμενο, αλλά αυτό συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες, να προκλήθηκε η πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα από σπινθήρες σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Γι' αυτό το λόγο εχθές έκοψαν τμήματα αυτών των καλωδίων, τα μετέφεραν στην έδρα της υπηρεσίας στο Χαλάνδρη, θα εξεταστούν από πραγματογνώμονα που θα οριστεί να διαπιστωθεί αν είχε γίνει βραχυκύκλωμα, ποια ήταν η κατάσταση των καλωδίων εκεί. Αλλά σας λέω ότι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται αυτό το σενάριο, ωστόσο όφυλαν να το κάνουν για να περιληφθεί στην υπογραφή ότι δεν οφείλεται σε αυτή την, στα καλώδια η πυρκαγιά αυτή. Για το δεύτερο μέτωπο, 20 λεπτά αργότερα εκδηλώθηκε στην περιοχή των Σελήνια.
0: Στα Σελήνια, ναι.
9: Οι έρευνες, οι καταθέσεις δηλαδή που έχουν πάρει, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα μιλάμε για εμπρησμό από πρόθεση. Υπάρχει μια αξιόπιστη μαρτυρία μιας κυρίας που μένει 150 μέτρα από το σημείο 0 που ξεκίνησε η φωτιά στο Πορανές του δρόμου, που περιγράφει ένα μαύρο αυτοκίνητο να σταματά για λίγο και ένα άτομο να ρίχνει έξω από το αυτοκίνητο ένα άσπρο αντικείμενο στα ξερόχορτα και μετά από λίγο φαίνονται καπνοί. Αναζητούν και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί, δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δεν έχουμε το βρει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ό,τι στοιχείο έχουν θα το περιλάβουν στη δικογραφία που θα διαβεβαστεί στην εισαγγελία.
0: Και μακάρι να δοθούν απαντήσεις πολύ γρήγορα. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε και σένα για το πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε πριν από λίγο από την Ευαγγελία Μπαλατζή εάν έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα και τι γίνεται με τα χρονοδιαγράμματα και τις αποζημιώσεις αρχικά με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Για να ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδος.
10: Γιατί έχουν ξεκινήσει, βάλαμε ένα πικρό χρονοδιάγραμμα, μειώσαμε και εκεί τις αυτοψίες, εκεί που χρειάζονταν δύο θα είναι μία αυτή.
11: Όπως είχε γίνει και στο Πόρτο Γερμενό και στην Ψάθρα.
10: Ναι. Με το Πόρτο Γερμενό. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι μιλάμε γύρω στα 15 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, μερικές και ολικές ζημιές. Νομίζω ότι σήμερα θα ολοκληρωθούν οι αυτοψίες, οπότε συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μία ανακοίνωση, ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
11: Ακούμε από τους κατοίκους του Πόρτο Γερμενό, της Ψάθρας κτλ. Ότι οι αποζημιώσεις δεν έχουν δοθεί ακόμα.
10: Μα πώς να δοθούν, δεν είναι. Εμείς είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι είπαμε.
11: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα?
10: Είχαμε πει ότι από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το αίτημα με την χρηματοδότηση για τις αποζημιώσεις, μέσα σε 10 μέρες. Μέσα σε 10 μέρες θα έχουν στείλει τα χρήματα. Ο Δήμος λοιπόν το έστειλε την Παρασκευή. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν δοθεί τα χρήματα για 49, γιατί ο Δήμος έστειλε για τους πρώτους 49 πολίτες οι οποίοι κάνανε αιτήσεις, γιατί οι υπόλοιποι πολίτες το έκαναν αιτήσεις, υπάρχουν οι ελλείψεις. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο άμεση και όσο το δυνατόν πιο γρήγορο. Εμείς, ό,τι χρονοδιαγράμματα είχαμε βάλει σε σχέση με το Πόρτο Γερμενό, έχουν τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Και επειδή πολλά έχουν ακουστεί φέτος, ειδικά για αρκετές πυρκαγιές ότι ξεκίνησαν με αποκαλώδια της ΔΕΗ, αποκαλώδια του ΔΕΔΙΕ, ο κ. Κατσαφάδος ρωτήθηκε τι θα κάνει το ελληνικό δημόσιο σε περίπτωση που αποδειχθεί τελικά ότι πράγματι ευθύνεται το δίχτυο του ΔΕΔΙΕ για πολλές από τις φετινές δασικές πυρκαγιές. Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις?
10: Προφανέστερα και θα διεκδικήσει. Εγώ πρέπει να σας πω όμως ότι με τον ΔΕΔΙΕ και τον ΑΔΜΙΕ έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας όπου υποχρεωτικά καθαρίζουν τα οικόπεδα τα οποία υπάρχουν μεγάλοι πυλώνες ή ενισχυτές οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του ΔΕΔΙΕ και του ΑΔΜΙΕ, και επίσης έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας όπου με χορηγία τους έχουμε τα 105 ντρόουν τα οποία επιτηρούν 24 ώρες 24 ευαίσθητες περιοχές σε όλη την Ελλάδα, ούτως ώστε να έχουμε έγκαιρη ενημέρωση και να μπορούμε να παρακολουθούμε αν τυχόν υπάρξει έναρξη κάποιας πυρκαγιάς εκεί, την πορεία και την εξέλιξη της κάθε πυρκαγιάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα αποφανθεί, όπως είπατε και εσείς, το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο σε όλες τις πυρκαγιές και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα, γιατί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία στη χώρα έχουμε 300 συλλήψεις. Κοντά στις 300 συλλήψεις έχουμε φτάσει ανθρώπων οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω του ότι προξένησαν κάποια πυρκαγιά είτε με δόλο είτε από αμέλεια. Μιλάμε για ένα νούμερο ρεκόρ για τη χώρα.
0: Τελικά ευθύνεται ο ΔΕΔΕ για πολλές από τις πυρκαγιές τις δασικές. Ο αντιπρόεδρος Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ, Ευστράτιος Μανικάκης, υποστήριξε στο σταθμό μας και στο Τέλειο Βραδέλη ότι τα στοιχεία δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα.

0: τα στοιχεία που αποδόθηκαν πέρυσι στο ΔΔΕ για τη χρονιά του 2025 μας χρεώσαν στο ΔΔΕ το 1% της, των πυρκαγιών.
1: Ναι, το 30%.
0: Το 1%. Το 1%.
1: Α, το 1. Όχι, το 1%. Φέτος είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που δίνει η πυροσβεστική.
0: Θα δούμε μόλις πώς θα κλείσει η χρονιά.
1: Ίσως όταν κλείσει και η δικογραφία, δηλαδή να καταλήγουμε στο 1% αφού γίνει στο τέλος η αξιολόγηση όλων των στοιχείων. Ναι,
0: πιθανόν.
1: Γιατί στην αρχή λες ότι μπορεί να ξεκίνησε από αυτό.
0: Αυτό στην Αμερική, παράδειγμα, που έχουμε στοιχεία, είναι 3% το 2025.
2: Λοιπόν, αυτά και από τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Τεχνικών της ΔΕΗ. Τώρα την αποτελεσματικότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών Αντινέρο υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία των Δασικών Υπαλλήλων, απαντώντας σε αιτιάσεις και την κριτική που ασκείται γύρω από την αξία των έργων πρόληψης. Ο Νίκος Κακαβάς, ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Διονύση Κατζημιχάλη, είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο, το πρόβλημα, όπως είπε, είναι η δασοπυρόσβεση.
3: Να ξέρετε ότι τα έργα του Αντινέρου, όπως όλοι πλέον παραδέχονται, τα οποία διαχειρίζονται οι δασολόγοι και οι δασικές υπηρεσίες, ήταν αυτά που έσωσαν την κατάσταση. Θα είχαμε χειρότερες καταστάσεις εάν δεν υπήρχαν τα Αντινέρου, τα οποία, για να καταλάβει ο κόσμος,
1: να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτό.
3: Είναι μέτρα πρόληψης, δηλαδή είναι οι ζώνες οι αντιπυρικές και καταστολής, είναι οι καθαρισμοί, είναι οι παρεμβάσεις και όλα αυτά όσα χρειάζονται, ούτως ώστε σε μια πυρκαγιά, γιατί πυρκαγιές θα έχουμε πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζούμε χωρίς πυρκαγιές, είναι αυτές οι οποίες έχουν βελτιώσει την όλη κατάσταση για να μην έχουμε αποτελέσματα θανατηφόρα. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι το Αντινέρο. Είναι η δασοπυρόσβεση. Η δασοπυρόσβεση πρέπει να πάει στη Γενική Διεύθυνση Δασών, στις δασικές υπηρεσίες, να μεταφερθούν όλοι οι δασοκομάντος, όλο το σύστημα αυτό στις δασικές υπηρεσίες, γιατί είναι οι μόνοι οι οποίοι γνωρίζουν τι είναι το δάσος. Είναι σαν να βάλετε εμάς τους δασολόγους να σβήνουμε φωτιές στα σπίτια. Να ξέρετε ότι θα τα κάψουμε.
2: Λοιπόν, είδαμε τι έγινε, τι γίνεται στη Σαλαμίνα, ποια είναι η επόμενη μέρα. Πάμε και στη Χαλκιδική να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών για να προχωρήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων στους πληγέντες. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Λία Χριστάρα, την καλή συνάδελφο. Λία, μάλιστα, περιμένετε στη Χαλκιδική αύριο κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Λία Χριστάρα? Κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεσή μας με τη Λία Χριστάρα, θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, είχαμε και φωτιά νωρίτερα, μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για το Σφακάκι, στο Σφακάκι Ρεθύμνου. Και σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε από θερμοκηπιακή εγκατάσταση, ενώ πολύ κοντά υπάρχει και από στακτήριο. Πάμε τώρα να έχουμε όμως την Λία Χριστάρα. Στην τηλεφωνική γραμμή. Τώρα σε ακούμε τώρα, Λία. Ναι, γιατί περιμένετε, λέμε, αύριο στη Χαλκιδική και το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον κύριο Κατσαφάδο.
4: Ναι, περιμένουμε αύριο στη Χαλκιδική στη Σίβηρη το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής στον αρμόδιο υπουργό. Όμως να σας πω ότι ήδη έχει γίνει μια πρώτη αυτοψία από μηχανικούς και από τεχνικούς της περιφέρειας και του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και του Δήμου στη Σίβηρη. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από δασική έκταση, πέρασε τον κεντρικό δρόμο και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Ευτυχώς δεν μπήκε μέσα στον οικισμό. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τα νούμερα πάντως λένε πως μετά τη χθεσινή αυτοψία έχουμε 9 κτίρια τα οποία υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά. Τα 7 είναι σπίτια και τα 6 χαρακτηρίστηκαν χθες κίτρινο. Το κίτρινο τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούν να μπουν οι ιδιοκτήτες εάν δεν κάνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Είναι δηλαδή επικίνδυνα και δεν μπορούν να κατοικηθούν προς το παρόν. Τώρα, αφού έγινε η αυτοψία, θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες οι ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να πάρουν τα λεφτά, τα πρώτα χρήματα που θα πάρουν για τις αποκαταστάσεις. Τώρα από εκεί πέρα θα έρθει αύριο ο κ. Καταφαδός να μας πει και πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Πάντως έχουν ξεκινήσει αιτήσεις όσον αφορά την κρατική αρρωγή για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είχαμε ευτυχώς πολλές. Πάντως έχει επιστρέψει στην καθημερινότητα ο οικισμός. Αυτό οφείλουμε να το πούμε, ότι ο 50% του οικισμού είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση όπως ήταν πριν, και πως αυτό δυστυχώς που έχει κυρίως καεί είναι δάσος και φτάνεται τουλάχιστον 3.500 τρέματα σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις πυροσβεστικής.
2: Δυστυχώς, Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στο μετεωρολόγο μας, στο μετεωρολόγο του Ερνιού, τον Γιώργο Εμμανουήλ, για να μας πει πως θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, κυρίως από πλευράς ανέμων, γιατί είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος για πυρκαγιά σε Αττική, Στερεά, Βόρεια Πελοπόννησο και Εύρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι όντως υψηλή η επικίνδυνοτητα σήμερα.

0: περιοχές που αναφέρθηκαν, με κίτρινο χρώμα στο χάρτη της πολιτικής προστασίας. Οι άνεμοι όμως έχουν πέσει, είναι δυτικοί πλέον, με ένταση έως 5 μποφόρ στα νότια πελάγη, οπότε δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα η θερμοκρασία σήμερα φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και το βασικό χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού είναι οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αφορούν τις περιοχές της Ηπείρου, δυτική και κεντρική στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών περιοχών αργότερα προς το απόγευμα, όπως και τα ορεινά της Κρήτης. Τώρα αύριο, όσον αφορά το χάρτη της πολιτικής προστασίας, δεν υπάρχει καν υψηλή επικινδυνότητα. Είμαστε στο 3 σε όλη την Ελλάδα. Οι άνεμοι παραμένουν ασθενείς. Θα είναι πάλι δυτικών διευθύνσεων έως 4 με 5 το πολύ μποφόρ. Ανεβαίνει λίγο όμως η θερμοκρασία. Θα φτάνει τοπικά στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι μπόρες και οι καταιγίδες θα περιοριστούν στα ηπειρωτικά ορεινά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα έχουμε και τα περισσότερα φαινόμενα.
1: Γιώργο Μανούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την προοπτική του καιρού από τον μετεωρολόγο του Earth News. Η ώρα είναι 2 και 37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο airteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα εντελώς σελίδα και να πάμε στο διεθνή χώρο, να μεταφερθούμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και τη σύγκρουση Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Τις τελευταίες μέρες είχαμε εμπαράς δηλώσεων και από τις δύο πλευρές. Με την Τεχεράνη πριν από λίγο να δηλώνει ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά. Τις συνέπειες της δήλωσης αυτής θα τις δούμε στις τιμές του πετρελαίου πολύ άμεσα, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά της. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω συνέντευξής του είπε ότι δεν βιάζεται να υπάρξει συμφωνία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην βιάζονται άμεσα οι πρωταγωνιστές, αλλά βιαζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Για αναφορικά με τις συνέπειες πάντα, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι ακριβώς. Όπως ανέφερες, ο Μοχάμεντ Καλιμπάφο, επικεφαλής διαπραγματευτής, αλλά και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, του Ιρανικού Κοινοβουλίου, είπε ότι τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Οι όροι αυτοί, να θυμίσουμε, περιλαμβάνουν άρση αμερικανικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών, την άρση των πετρελαϊκών κυρώσεων, την αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτείων. Ωστόσο, επίσης να σου πω, ανώτερος, να θυμίσουμε χθες μια δήλωση που έκανε ανώτερος αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, ο οποίος είπε ότι λόγω του αδιεξόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για μόνιμο τερματισμό της σύγκρουσης, το Ιράν θα περάσει πλέον σε μια πλήρως επιθετική στάση, καταλείποντας την προηγούμενη στάση του που ήταν, που είχε χαρακτήρα άμυνας. Επίσης, να σου πω και πριν, ότι πριν από λίγο και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η συμφωνία για τα στενά του ορμού θα διευκόλυνε σημαντικά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Πάντως, μέχρι να γίνει αυτό, οι τιμές συνεχίζουν των καυσίμων το ράλι. Σε νέα άνοδο βρίσκεται από τα ξημερώματα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δείχνουν να απομακρύνουν από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Πόνο κεφαλό μας αποτελεί και το φυσικό αέριο, καθώς κατεγράφει η δεύτερη ψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη αυτή, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και βρίσκονται σε νέα άνοδο από τη στιγμή που υπάρχουν, Άκη, οι πληροφορίες ότι οι δύο πλευρές απομακρύνονται από μια συμφωνία για τα στενά του ορμού. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τα μηνύματα, ναι, δυστυχώς, που έρχονται από τον Περσικό κόλπο, τη Μέση Ανατολή γενικότερα, δείχνουν ότι οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, δεν έχουν προς το παρόν κάποια ορατή, κάποιο ρεαλιστικό σχέδιο συμφωνίας. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η όξυνση προς το παρόν λεκτική αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό θα γίνει και επί, το, και επί του πεδίου. Η όξυνση των σχέσεων εμποδίζει τους επενδυτές να είναι αισιόδοξοι και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές όχι μόνο του πετρελαίου, αλλά τώρα θα αναφερθούμε στο πετρέλαιο. Εγώ μπορώ να σου αναφέρω ακόμα και τα ομόλογα, το κόστος δανεισμού δηλαδή των κρατών ανεβαίνει και διάφορα άλλα προϊόντα ανεβαίνουν. Αλλά εμείς τώρα θα επικεντρωθούμε λίγο σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τα νοικοκυριά. Το πετρέλαιο πλέον αγγίζει τα $92 το βαρέλι. Θυμίζω ότι πριν από 15 μέρες, πριν από 2 εβδομάδες δηλαδή, ήταν σε 78. Άρα μιλάμε για 13 με 14 δολάρια πάνω μέσα σε 2 εβδομάδες. Και αυτή η άνοδος έχει φανεί στην Αγγλία. Και αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι δεν έχει περάσει ακόμα όλη. Δηλαδή, ακόμα και αν σταματήσει εδώ η άνοδος, τις επόμενες μέρες οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι στην Αγγλία θα δούμε τα καύσιμα 1, 2, 3 λεπτά παραπάνω σίγουρα. Προς το παρόν τα διελιστήρια, Γρηγόρη, έχουν τιμολόγηση σημερινή για την αμόλυβδη 1,46 χωρίς ΦΠΑ, 1,81 το λίτρο με ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει περίπου στα 8 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με πριν από 2 εβδομάδες. Για δε το ντίζελ 1,45 συγγνώμη, χωρίς ΦΠΑ, 1,80 το λίτρο με ΦΠΑ. Και εδώ η αύξηση είναι κοντά στο δεκάλεπτο και φανταστείτε ότι και τα δύο καύσιμα και ειδικά το ντίζελ έχουν και κρατική επιδότηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρατική επιδότηση
1: θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα.
3: Πάνω από τα 2 ευρώ. Και να κλείσω με φυσικό αέριο το οποίο στέλνει ενισχυτικά μηνύματα διότι πλησιάζουμε τα 62 ευρώ τη μεγαβατόρα. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου. Τον Ιούνιο είχαμε πέσει στα 40,7, είμαστε δηλαδή σχεδόν 20 ευρώ πάνω σε σχέση με τον Ιούνιο και αυτό είναι ενισχυτικό όχι γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε χρειαζόμαστε το φυσικό αέριο ας πούμε για τη θέρμανση αλλά για δύο λόγους. Πρώτον γιατί το χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, άρα υπάρχει ο φόβος μήπως ανέβουν τα τιμολόγια του ρεύματος, αλλά κυρίως γιατί η Ευρώπη πρέπει να γεμίσει τις δεξαμενές της με φυσικό αέριο ενώπιση του χειμώνα.
1: Άγγε Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα φεύγουμε από τη Μέση Ανατολή, ερχόμαστε εδώ στα δικά μας με τα εθνικά θέματα σε πρώτο πλάνο, καθώς έντονη η αντίδραση της Αθήνας για την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα τα οποία μάλιστα φέρουν την υπογραφή του Ταγίου Περτογάν. Η χώρα μας χαρακτηρίζει παράνομη την κίνηση αυτή, με το Υπουργείο Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων κατά παράβαση του δικαίου της θάλασσας εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε αντιδράσεις στην Αθήνα από κυβέρνηση και από αντιπολίτευση, Κατερίνα.
4: Από την κυβέρνηση ιδιαίτερα ήταν και άμεση η αντίδραση και βεβαίως και από την αντιπολίτευση. Παράνομα και χωρίς ένομο αποτέλεσμα τα τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα διεμήνησε άμεσα και μάλιστα σε αυτή την πρόκληση της Τουρκίας με προεδρικά διατάγματα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας στις 15 Αυγούστου. Η Τουρκία προχώρησε στη θέσπιση των θείων θαλασσιών πάρκων κλιμακώνοντας έτσι τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και αποτυπώνοντας το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα επί του πεδίου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιδράσει και σύμφωνα με πληροφορίες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στα διεθνή φόρα για τη στάση αυτή της Άγκυρας και βεβαίως όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο Γιώαννη Λοβέρδες νωρίτερα μιλώντας σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει απάντηση. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η θέσπιση των δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία αποτελεί τον τελευταίο κρίκο μιας πορείας που δημιουργεί προβλήματα στις ήδη ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Βεβαίως και αυτό είναι το σημείο κλειδί που μόλις ανέφερες, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και γι' αυτό ακριβώς ρωτήθηκε ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια της Γαλλίας, ο οποίος μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 αναφέρθηκε στο τι δεν θέλουμε να δούμε και να ζήσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτήθηκε δε από τη Μαρία Γεωργίου εάν θα μπορέσουν να διατηρηθούν τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο.
5: Αυτό το οποίο δεν θέλουμε να δούμε προφανώς είναι μια κρίση η οποία θα υπάρξει όταν ενδεχομένως σε θαλάσσιες ζώνες έρθουν δύο αλλιευτικά το ένα κοντά στο άλλο και εμπλακούν και άλλα σκάφη είτε του λιμενικού είτε πολεμικά. Δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι με τα θαλάσσια πάρκα. Η τακτική της Τουρκίας είναι γνωστή, το έχουμε δει και στο παρελθόν αυτό.
2: Θα μπορέσουμε να μείνουμε για πολύ σε ήρεμα νερά όμως, γιατί ήδη ακόμη και οι πιο ψύχρεμοι αναλυτές έχουν αρχίσει και το αμφισβητούν αυτό.
5: Νομίζω ότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων δείχνει ότι υπάρχουν περίοδοι ηρεμίας και περίοδοι εντάσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι ακόμα και αν πάμε σε μια φάση που δεν θα είναι τόσο ήρεμη όσο ήταν τα προηγούμενα δύο χρόνια, ας πούμε, ή τρία χρόνια μετά τους σεισμούς της Τουρκίας, εντός εισαγωγικών, η Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με το 2020. Εκεί οι έγκαμπρες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ισχυρή και η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο θερμή όσο ήταν επί Προέδρου Biden, είναι πάρα πολύ σταθερή σε επίπεδο στρατηγικό. Αυτά τα βλέπει η τουρκική πλευρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη συγκυρία στην οποία προχώρησε στην ανακήρυξη των πάρκων είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι βλέπει και ότι η Ελλάδα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Η μείωση του δημοσίου χρέους είναι εθνικό καθήκον, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του, με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2026. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικομαστάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος κίνησης αυτής, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μας μέρη, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Στα 13 δισεκατομμύρια ευρώ θα φτάσουν συνολικά φέτος οι πρόορες αποπληρωμές χρέους από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ταχείας αποκλιμάκωσης του μεγέθους, το οποίο σε λίγους μήνες θα βρεθεί κάτω από το ποσοστό της Ιταλίας, γύρω στο 137% του ΑΕΠ. Ήδη στο τέλος Ιουνίου η χώρα εξόφλησε πρόορα χρέος 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ από τα προγράμματα διάσωσης και τώρα, Γρηγόρη, θα ακολουθήσουν πρόορες αποπληρωμές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ένα ομόλογο 2,2 δις ευρώ που λύγει το 27. Η Ελλάδα θα μειώσει επίσης το απόθεμα των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου κατά 1,2 δισεκατομμύρια έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι πρόορες αποπληρωμές συμβάλλουν στην υποχώρηση των αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων της χώρας κάτω από εκείνες πλέον της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, φτηνότερο χρήμα, φτηνότερος δανεισμός με λίγα λόγια, με την οικονομία να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί εκ νέου τους δημοσιονομικούς στόχους και φέτος. Μόλις χθες ανακοινώθηκαν, θυμίζω, τα στοιχεία για την πορεία κέρδης του προπολογισμού και δείχνουν πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο 7μηνο. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα.
1: Και αυτό ακριβώς θα πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο. Κώστα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε στον Άγη Βαγιάνο για να μας πει για αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός. Άγη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Για μένα, ένα ακόμα βέλος στην κυβερνητική φαρέτρα για τη συνολική πορεία της ελληνικής οικονομίας αποτελεί η πορεία του δημοσίου χρέους, όπως αναδεικνύει και με την ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Υποστηρίζει πως η Ελλάδα αφήνει σταδιακά πίσω της το βάρος της υπερχρέωσης, αποκτώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευχέρεια και ενισχυμένη αξιοπιστία στις αγορές. Χαρακτηρίζοντας τη μείωση του δημοσίου χρέους σε εθνικό καθήκον, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει στην ανάρτησή του πως η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Γνωρίζω, αναφέρει, πως η είδηση αυτή μπορεί να μην αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, να μην γίνεται πολύ εύκολα κατανοητή. Το περιεχόμενο του, ωστόσο, είναι ανεκτήμητο, γιατί σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία, αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως για τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, υπήρξε μία από τις κεντρικότερες δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στα στοιχεία που υπάρχουν με ορίζοντα το 2030. Το δημόσιο χρέος, αναφέρει, θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1/3, γεγονός που μεταφέρεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία και ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό του κράτους. Ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως είναι μία από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελληνίων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που μπορεί πλέον να εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδες σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάναμε και συνεχίζουμε, καταλήγει ο Πρωθυπουργός.
1: Άγη Βαγιάνο, ευχαριστούμε πολύ. Γιατί προχωράει λοιπόν η Αθήνα στην κίνηση αυτή? Ο μόντιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης, έδωσε διευκρινήσεις μιλώντας στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8.
9: Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι πλέον, ήταν θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα μέσα στο 26 το όλο πράγμα. Ήταν η πλέον χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη και από τις ψηλότερα χρεωμένες χώρες στον κόσμο βεβαίως, συγκρίνοντας κυρίως το θέμα του χρέους με το προϊόν, με το ΑΕΠ το οποίο έχει. Αυτό δημιουργεί πάντοτε πολύ σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση των οικονομικών μιας χώρας, γιατί πολύ απλά φοβούνται οι δανειστές. Όταν φοβούνται οι δανειστές, αυξάνουν το κόστος το οποίο ζητάνε, άρα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πληρώνεις πολλές φορές την αδυναμία σου να μπορέσεις να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες σου και στην προκειμένη περίπτωση να αποπληρώσεις τις υποχρεώσεις σου.
1: Τώρα, μπαράζ ελέγχων, Κώστα Τσάβα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν λαβράκια, εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις.
7: Για να κλείσουμε, συγγνώμη Γρηγόρη, το θέμα του χρέους, να πούμε ότι από αυτές αποπληρωμένες το κέρδος είναι γύρω για τη χώρα από τόκους που κερδίζει. Είναι γύρω στα 360 εκατομμύρια. Στα 7 χρόνια είναι 2 δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα από το 19 μέχρι το 25 έχει αποπληρώσει 36 δισεκατομμύρια.
1: Ωραία. Πάμε υπάρχει τώρα και αναλυτικό. Ναι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους τουριστικούς ελέγχους. Σα αδέκοστα.
7: Ναι. Η στοχευμένη επιχείρηση κρουαζιέρα θα σε πάω 20, του 26 των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικά πλοία στη Σαντορίνη αποκάλυψε φορολογικές παραβάσεις στο 46% των σκαφών. Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα που είχαν στη διάθεσή τους, από πληροφορίες μέχρι και τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποίησαν μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο λιμάνι της Βλυχάδας και σε άλλα σημεία όπου δένουν τουριστικά σκάφη. Έγιναν οι έλεγχοι κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράνα από ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες. Επικεντρώθηκαν στην έκδοση φυσικά αποδείξεων για το ΦΠΑ, τους συντελεστές αν εφαρμόζονται σωστά, τον τρόπο εξόπλισης των συναλλαγών και από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, κοντά τα μισά δηλαδή, παραβατικότητα 46%. Και να πούμε επίσης ότι η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ και επιβλήθηκαν πρόσφατα 43.000
1: ευρώ. Και όλα αυτό είναι, ενώ είναι σε εξέλιξη εντωμεταξύ και η δεκαήμερη απεργία αποχή. Τα λέγαμε και χθες, έως τις 26 του μηνός των ελεκτών της ΔΟΗ.
7: Ακριβώς.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο και είχε προκαλέσει αντιδράσεις. Αναφερόμαστε στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο ακύρωσε τις άδειες λειτουργίας και όλα τα προγράμματα σπουδών τριών από τα 4 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν το 2025 από το Υπουργείο Παιδείας. Στη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανένα φοιτητή, έδωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
10: Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, προς τα παιδιά και προς τις οικογένειες?
2: Ακριβώς, γιατί οδεύουμε για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου και κάποιοι ετοιμάζονται να εγγραφούν λοιπόν και για το νέο έτος.
10: Το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και ο κάθε αρμόδιος φορέας, όπως είπαν, θα κάνουμε άμεσα όλες εκείνες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την πλήρη συμμόρφωση των Ιδρυμάτων με τις απαιτήσεις αποφάσεις μάλλον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και εδώ θέλω να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τη δικαιοσύνη, απόλυτα. Και αυτές οι παρατηρήσεις, οι αποφάσεις μας κάνουν ακόμα πιο ισχυρούς και ακόμα καλύτερους, γιατί εξειδικεύουμε και αυστηροποιούμε ακόμα πιο πολύ τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
2: Ναι.
10: Εν κατακλείδη.
2: Ναι.
10: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που βρίσκονται σε αυτά τα ιδρύματα να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, θα συνεχιστούν οι σπουδές τους απρόσκοπτα και ότι το ακαδημαϊκό έτος, το λέω ξεκάθαρα, δεν θα χαθεί για κανέναν φοιτητή.
2: Και
10: αυτό είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Υπουργείου Παιδείας.
1: να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Καλιφόρνια αυτή τη φορά, που ξεκινά σήμερα η δίκη της Meta στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στο Όκλαντ, αναφορικά με τις καταγγελίες ότι το Facebook και το Instagram σχεδιάστηκαν με τρόπο που ενθαρρύνει την υπερβολική και εθιστική χρήση από παιδιά και εφήβους, ενώ παράλληλα η εταιρεία δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την προστασία τους. Είναι εδώ η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, Δέσποινα, σε κάθε περίπτωση.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. 29 γενική εισαγγελής από 29 πολιτείες έχουν καταθέσει την αγωγή, με την Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρζι να πρωτοστατούν στη δίκη αυτή, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από 6 έως 8 εβδομάδες σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, το οικονομικό διακύβευμα είναι τεράστιο, καθώς η ΜΕΤΑ εκτιμά ότι η δυνητική έκθεση, η έκθεση της Εκυρός μπορεί να φτάσει και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που προσεγγίζει τη χρηματιστηριακή αξία της. Επίσης, να σου πω ότι...
1: Πριν συνεχίσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Ερνιούς με το Ρέθυμνο και τον Βασίλη Φουντουλάκη, για να μας πει τα νεότερα από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρέθυμνο.
11: Πεζοπόρες δυνάμεις από το Ηράκλειο που σε περίπτωση που θα επενέβαιναν και αυτές, να πούμε ότι αποτύχει και μόνο δεν δυνήσει. Διότι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, οι εργαζόμενοι ήταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης, εργάζονταν...
12: Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βασίλη, μας είπες και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, ότι την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκονταν στον άβλιο χώρο της επιχείρησης οι εργαζόμενοι, οπότε δεν κινδύνευσε κάποιος εξ αυτών.
11: Ακριβώς.
12: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
11: Εργαζόμενους, όλοι καλά στην... δεν σε άκουσαν οι κολλητά.
12: Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο τώρα.
11: Η φωτιά είναι υπό σχεδόν, έχει περιοριστεί σχεδόν στο απότο της. Κάποιες μικρές αιστείες είναι εκείνες που...
1: Ωραία,
11: που...
1: ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Φουντουλάκη να δίνει την ανταπόκριση αυτή την ώρα στη τηλεόραση του Ερνιούς. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο, ευτυχώς. Δέσποινα, να πάμε τώρα πάλι στις
2: λοιπόν...
1: άλλες φωτιές τώρα, για τα αναφορικά με το Facebook και το Instagram.
2: Σωστά. Στο επίκεντρο λοιπόν της αγωγής των 29 πολιτιών βρίσκονται λειτουργίες όπως το ατελείωτο scrolling, εξατομικευμένες προτάσεις, ειδοποιήσεις και η αλγοριθμική επιλογή περιεχομένου, οι οποίες σύμφωνα με την αγωγή ενισχύουν τη χρήση. Επίσης, η ΜΕΤΑ κατηγορείται για παραβίαση του ΚΟΠΑ, του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων για παιδιά κάτω από 13 ετών, καθώς φέρεται να συνέλεγε και να χρησιμοποιούσε δεδομένα ανηλίκων χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Βέβαια, η εταιρεία εδώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει επενδύσει σημαντικά στην ασφάλεια των εφήβων με γονικούς ελέγχους, ειδικές ρυθμίσεις για λογαριασμούς ανηλίκων και ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας ως προς την ιδιωτικότητα. Αμφισβητεί επίσης ότι τα social media αποτελούν άμεση αιτία προβλημάτων ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά έχουν σύνθετες και πολλαπλές αιτίες.
1: Ιστορική δίκη θα την παρακολουθούμε σε κάθε περίπτωση, και μια πολύ σύντομη κουβέντα θα μας πεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των καιρικών συνθήκων. Στη Βρετανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότερα από τα 2/3 της χώρας βρίσκονται πλέον σε συνθήκες ξηρασίας. Απίστευτο, έτσι.
2: Είναι πραγματικά απίστευτο. Περίπου 45 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που πλήττονται από την ξηρασία, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έως τις 13 Αυγούστου έχει πέσει μόλις 6% του μέσου όρου της βροχόπτωσης που έπεφτε τον Αύγουστο. Τα αποθέματα του νερού έχουν υποχωρήσει στο 67,7% και το 87% της στάθμης παρακολούθησης των ροών στα ποτάμια κατέγραφε τις χαμηλότερες από τις φυσιολογικές τιμές, με το 37% να βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. 10 η ώρα είναι ο αγώνας Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ. Γεμάτο το γήπεδο της βουλγαρικής ομάδας, από 35.000 και ο παδούς της, αλλά και 2.000 ο παδούς θα έχει ο δικέφαλος στο πλευρό του. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια, το άλλο θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο καινούριο σύστημα του Champions League, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον δικέφαλο. Από εκεί πέρα έχουμε συνέχεια στους αγώνες του κυπέλου, καθώς Έχουμε δύο παιχνίδια απόψε. Το εύκολο στις 7 η ώρα, το Ρόμητος Πύργος, ο Χερβάνς, πρόβα για τα παιχνίδια πρωταθλήματος. Ενώ στις 9 η ώρα, καθαρά παιχνίδι Super League από δύο καλές ομάδες, ο Λεβαδιακός κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Ενώ από την άλλη, χτες η Σάκα ρυθήθηκε απέναντι.

2,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή σαν μάκινα, η μηχανή των ήχων έχει ξεκινήσει. Το εβδομαδιαίο σας ταξίδι στη ροκ μουσική, στα παρακλάδια της και όχι μόνο. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 3 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων και τις φιλόξενες συχνότητές της στους 104 και 100,6 τα FM, όπως επίσης και από το erteco.gr. Στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας και στη ρύθμιση του ήχου η Φωτεινή Περβολιανάκη. Και μετά το αναγκαίο introduction της εκπομπής, πάμε αμέσως στο πρώτο κομμάτι για σήμερα, το οποίο μας έρχεται από τους Έλληνες Aphrodite's Child.

ξεκίνημα λοιπόν της σημερινής εκπομπής με τους Aphrodite's Child και μέσα από το πασίγνωστο άλμπουμ τους με τίτλο 666 ακούσαμε το κομμάτι The Lamb.

και μετά τους δικούς μας Aphrodite's Child πάμε Αμερική. Αυτή εδώ είναι η Artifacts and Uranium.

και μετά το νέο crowd rock των Artifacts and Uranium. Πάμε Μεγάλη Βρετανία. Πάμε σε πιο jazz post-punk φόρμες. Αυτή εδώ είναι η Μαρούγια από το Manchester.

pezzo d'oro. Some moons ago. But because

αυτή λοιπόν ήταν η Βρετανή Μαρούγια. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Blind Spot μέσα από το περσινό τους άλμπουμ με τίτλο Knock an Area.

μετά το jazz post-punk των Βρετανών Μαρούγια. Αλλάζουμε τελείως ύφος, πάμε σε πιο experimental rock. Αυτή εδώ είναι η Αμερικάνη Oxbow.

Οι Αμερικάνοι Oxbow λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Icy White and Crystalline μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Love's Holiday.

το 1989, ο τραγουδιστής των Dead Kennedys, ονόματι Τζέλο Μπιάφρα, έκανε μια συνεργασία με τους Καναδούς punk rockers DOA και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Last Scream of the Missing Neighbors. Από εκεί ακούμε το κομμάτι Full Metal Jack Off.

Dancing λοιπόν, το συγκρότημα του Glenn Danzig, του πρώην τραγουδιστή των Misfits και Samhain, μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Black Acid Devil, το οποίο κυκλοφόρησε το 1996, ακούσαμε το κομμάτι See All You Were.

και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Glenn Danzig. Πάμε Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή εδώ είναι η Bar Italia.

Οι Βρετανοί Μπαρ Ιτάλια λοιπόν, ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Changer μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Tracy Denim, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023.

Η Blackfield λοιπόν, το collaboration του Βρετανού μουσικού Steven Wilson μαζί με τον Ισραηλινό ροκ τραγουδιστή Aviv Geffen, μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Blackfield 2, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007, ακούσαμε το κομμάτι Miss You.

και από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε πάλι Αμερική. Αυτή εδώ είναι η Houses of Heaven.

Οι Αμερικάνοι Houses of Heaven λοιπόν, μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο Silent Places, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, άκουσαμε το κομμάτι All Possible Obstacles Are Present.

και αισίως φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι και τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Έλληνες 1000 Mods. Μέσα από το πρώτο EP που κυκλοφόρησαν το 2009 με τίτλο Liquid Sleep, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, η οποία μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα, μέσα από τις φιλόξενες συχνότητες της Ερτχανίων στους 104 και 100,6 στα FM, όπως και μέσω διαδικτύου από το ertecho.gr. Σήμερα στον ήχο είχαμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη, στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια ο Βάιος Χειμώνας. Καλό απόγευμα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 3.30 σε μεικτή περιοχή αστική με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε ενημερωτικό μήνυμα από το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη, στα Σελήνια, εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες.

0: Πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα μπορούν από τέλος Αυγούστου να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων τους. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Ύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Οι πληροφορίες λένε ότι περίπου ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο υλικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, ηλικία 89 ετών. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναρτήσε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του Ορμούζ ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε έναν χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, με τα στενά κυκλωμένα και από κάτω ένα πανό που έγραφε «Νέο έδαφος των ΗΠΑ». Τα στενά του Ορμούζ θα παραμένουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάτ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα Επιρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών, η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

μουσική επιλέγει ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας κοντά στο στρατόπεδο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και εξοχήματα. Από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε μεικτή αστική περιοχή με χαμηλή βλάστηση και πεύκα στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα και από αέρος 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε για ετοιμότητα το 112. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις. Η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια ηλικιωμένης, ενώ για τη δεύτερη στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό από πρόθεση. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανόν ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων

0: νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα τέταρτο νωρίτερα ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ενημέρωσε ότι πάει για προσγείωση στο υλικοδρόμιο. Οι αρχές εξετάζουν δύο σενάρια: μηχανική βλάβη στον ουραίο έλικα ή ευνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή, με βάση το βίντεο που καταγράφει την περιστροφή του σκάφους πριν πέσει στο έδαφος. Στο μεταξύ, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Νίνα Κασιμάτη με απόφαση της Ρένας Δούρου. Παράλληλα, ζητά και από την Όλγα Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της μέχρι 24 Αυγούστου. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με σύστη τη σημαία του μεγάλου της επί τρεις ημέρες, αναφέρει το κορυφαίο πνευματικό ίδρυμα της χώρας στην ανακοίνωσή του. Αύριο στη Ριτσόνα η αποτέφρωσή του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε στο Truth Social μια εικόνα που χαρακτήριζε τα στενά του ορμούς ως νέο έδαφος των ΗΠΑ. Το γραφικό απεικόνιζε ένα χάρτη της θαλάσσιας οδού μεταξύ του Ιράν και του Ομάν με τα στενά κυκλωμένα και κάτω από ένα πανό που έγραφε νέο έδαφος των ΗΠΑ. Τα στενά του ορμούς θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τους όρους μιας προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει με το Ιράν τον Ιούνιο, δήλωσε ο ανώτατος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου.
2: A record of the delightful piece they're going to play this evening.

is here.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Cosmos Radio.gr.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: 103,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, Κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε και καλή σας ακρόαση.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Brew Combi και το This Town από την acoustic version που ηχογράφησε φέτος η Brew Combi, η Σκοτσέζα, που ούτως ή άλλως έχει γίνει γνωστή με το άλμπουμ της που ηχογράφησε το 2025, το Dancing at the Edge of the World, και έγινε γνωστή όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στην Ευρώπη, βάζοντας την R&B και ίδια επηρεασμένη ιδιαίτερα, όπως έχει πει, από τους ήχους της Stax και της Motown. Τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η Kelly Bowes με το Night All και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Μον Λαφέρτε, όταν πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει μια εξαιρετική συνεργασία με τον superstar της κολομβιανής μουσικής και ρόκερ, τον Χουάνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Στρωμαέ, εδώ παρέα με τους Coldplay. Έτσι κι αλλιώς ο Στρωμαέ έχει συνεργαστεί με τους Coldplay αρκετές φορές. Πριν από 5 χρόνια μάλιστα τους είχε ακολουθήσει στην μεγάλη παγκόσμια περιοδία τους. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Άντριαν Κεσάδα. Άντριαν Κεσάδα με το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο». Ο Άντριαν Κεσάδα μπορεί να μην έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια συνεργασία με το έτερο νήμιση, όπως τον είχαμε γνωρίσει τον Eric Burton και τους Black Pumas. Ωστόσο ο ίδιος είναι ιδιαίτερα δημιουργικός, έχοντας βγάλει εξαιρετικές μελωδίες, βάζοντας και τον ήχο της ψυχεδέλειας, βάζοντας και τις μουσικές από τη Λατινική Αμερική και το rhythm and blues. Καινούριο λοιπόν άλμπουμ από τον Άντριαν Κεσάδα με τίτλο «Τρίο Ασεσίνο Ασταλαλούνα».

Αυτή είναι η κλασική φωνή τη Σιλβί Βαρτάν. Σιλβί Βαρτάν, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon Entêter. Οι Bon Entêter που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι, αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι, και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα, κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με την Χαμζά να μας μιλάει και να μας τραγουδάει για ένα κυριακάτικο πρωινό.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και είπα να επιστρέψουμε με το νέο άλμπουμ του Ziggy Marley. Ziggy Marley εδώ με μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία παρέα με τον Τρομπόν Σόρτι. Έτσι είπα να επιστρέψουμε αυτό το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο πρωτοζέ, φίλες και φίλοι, ο αδιαφυσβήτητα σημαντικότερος εκπρόσωπος της Ρέγε την τελευταία 15ετία. Μάλιστα τον είχαμε δει στη χώρα μας τέλη Νοεμβρίου του 24 για πρώτη φορά, γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σεντ Ελίζαμπεθ της Τζαμάικα. Ο πρωτοζέ που συνδυάζει το hip hop, τη soul και τη jazz με τους τοπικούς τζαμαϊκάνικους ήχους της Ρέγε και του dancehall, είναι μια προσωπικότητα και έχει μια νοοτροπία στο στυλ του να παντρεύει όλες αυτές τις μουσικές και να βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν το λεγόμενο παιδί θαύμα, όπως είχε πει χαρακτηριστικά όταν έβγαλε το πρώτο του άλμπουμ, το 7 Years Itch, το 2010, που τον έβαλε για τα καλά στο χάρτη της ρέγγι μουσικής. Πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Τιγουάιο, τον Γάλλο Τιγουάιο, εδώ στο Wild, στο Rework του Avener.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήτανε, φίλες και φίλοι, 11 Αυγούστου του 1956, όταν ο Elvis κυκλοφόρησε ένα σιγκλάκι όπου από τη μία πλευρά είχε τον Don't Be Cruel και από την άλλη πλευρά το Hound Dog στο Flip Side. Τα δύο τραγούδια όχι μόνο πήγαν στο νούμερο 1, αλλά έμειναν και για 11 εβδομάδες σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Ο Presley θα κατήχε το ρεκόρ μέχρι που το ξεπέρασε το 1992 το End of the Road των Boys to Men.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Thievery Corporation. Τους είδαμε στην Αθήνα στις 11 Ιουλίου στο Release. Μια εξαιρετική συναυλία για άλλη μια φορά. Και μάλιστα είδαμε εκείνη την ημέρα και τους Wailers και για πρώτη φορά στην Ελλάδα τους Μπάλθους. Οι τελευταίοι άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις σε όσους βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο. Και πληρώνοντας βέβαια το τίμημα της ζέστης και το γνωστό τίμημα των συγκροτημάτων που ανοίγουν τα σόου. Γιατί ο ήλιος και η ζέστη είναι απαιτητική αντίπαλη κάθε φορά για οποιοδήποτε opening act. Οι Wailers λοιπόν με αγάπη, ειρήνη και με ενότητα με την μουσική από το συγκρότημα που έγραψε η ιστορία με τον Bob Marley. Και φυσικά η Thievery Corporation, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού, που έδωσε μια φυσικότητα, αν θέλετε, οι Wailers και οι Reggae. Και παρέδωσε τη σκυτάλη στους Thievery Corporation μπαίνοντας στην dub, στο trip hop και στην ηλεκτρόνικα. Η σχέση των Thievery με το ελληνικό κοινό έχει χτιστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τους έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά πάντα εντυπωσιακή. Και η φετινή περιοδία σηματοδοτεί τα 30 χρόνια των Thievery Corporation. Τους είδαμε χωρίς τον Eric Hilton, ο οποίος απέχει από τις περιοδίες του συγκροτήματος και το βάρος έπεσε στον Rob Garza και στην μεγάλη μουσική κολεκτίβα που τον πλαισιώνει.

εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλοκαιρινή διάθεση πάνω απ' όλα και με δροσερές νότες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Στην Αθήνα, στο εξωτερικό, στα νησιά ή ακόμα και στην πόλη μας.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Grammatic. Εδώ ο Grammatic στο In This World, φυσικά με την φωνή της Αρίθα Φράγκλιν. Το Grammatic, το Σλοβαίνο που τον είδαμε φέτος, άνοιξε ένα βράδυ πάρα πολύ όμορφο στο φετινό release. Το release ήταν πολύ πετυχημένο, φίλες και φίλοι. Άνοιξε λοιπόν τους Saint Etienne και τους Pet Shop Boys. Και την σημερινή δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκίνησε ο Τοκό. Ο Τοκό που μας έρχεται από τη Βραζιλία, έχει κλείσει ήδη τα 50 και είναι ένας από τους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, παραγωγούς που βάζει πάνω στο χάρτη τη σάμπα, τη μπόσα και αυτό που ονομάζουμε New Brazilian Music, και το ξέρει πάρα πολύ καλά. Έχει συνεργαστεί με αρκετούς Ιταλούς μουσικούς και έχει γίνει γνωστός στη χώρα μας τα τελευταία 15 χρόνια.

Αν υπάρχει ένα συγκρότημα, φίλες και φίλοι, αμερικάνικο που οριοθέτησε την R&B και τη funk με το λεγόμενο horn section με τα πλευστά, ήταν η Tower of Power, με καταγωγή από το Όκλαντ, από την Καλιφόρνια, από το 1968, και φυσικά την ψυχή της μπάντας, τον Εμίλιο Καστίγιο. Ένα συγκρότημα που είχε αρκετούς τραγουδιστές, με πιο γνωστό τον Λένι Βίλιαμς, ο οποίος ήταν ο frontman του συγκροτήματος από το 1973 μέχρι τα τέλη του 1974. Ήταν η περίοδος που έκανε τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, με πάρα πολλά τραγούδια στο ενεργητικό τους, και φυσικά έχουν επηρεάσει γενιές και γενιές μουσικών, όχι μόνο στην Καλιφόρνια αλλά και στη Νέα Υόρκη και στη Μεγάλη Βρετανία. Tower of Power υπάρχουν ακόμα, έχουν συμπληρώσει 53 χρόνια ζωής.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Justin Moore και το Here Comes My Girl. Ο Justin Moore έχει τουλάχιστον 20 χρόνια κοντά ηχογραφήσεων από το Arkansas και κάνει μεγάλη επιτυχία παίζοντας country και country rock για την ακρίβεια τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το τελευταίο του single μέσα από το 2024 και εμείς θα πάμε μέχρι τις 9.30 με το Mario Biondi. Mario Biondi τον είδαμε στην Αθήνα, τον απολαύσαμε για άλλη μία φορά και φυσικά ακούσαμε στο live στη Δωραστράτου και το Rio de Janeiro Blue. Πέρυσι είχε έρθει στη Δωραστράτου ο Mario Biondi, τον είδαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος ένας άλλος Ιταλός καλλιτέχνης, εξαιρετικός και ιδιαίτερα αγαπητός του ελληνικού κοινού, ήρθε στο θέατρο Δωραστράτου, ο Βινίτσιο Καποσέλα.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και επαναεπιστρέψουμε με το Miss Italia. Το Miss Italia, την προηγούμενη δισκογραφική δουλειά του Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη που θα τον δούμε μέσω Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή τουρνέ του και ξεκινάει από την Αθήνα, ξεκινάει από το Λυκαβητό. Γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η σχέση του Τζακ Σαβορέτη με το ελληνικό κοινό και είναι αμφίδρομο αυτό. Και θα ξεκινήσει για τη μεγαλύτερη τουρνέ που έχει κάνει μέχρι σήμερα στα 20 χρόνια της καριέρας του ο Τζακ Σαβορέτη. Από την Αθήνα λοιπόν, από το Λυκαβητό, για να τερματίσει τέλη Οκτωβρίου στη Μεγάλη Βρετανία.

Το Μας και Νάδα είναι ένα από τα καλύτερα και πιο γνωστά τραγούδια της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής όλων των εποχών. Είναι το τραγούδι που γράφτηκε από τον Ζόρζι Μπεν και ηχογραφήθηκε αρχικά το 62 από τον αρχηγό και μουσικό της μπάντας Καριόκα Μπόσα Νόβα από τον Ζε Μαρία στο άλμπουμ Τούντο Αζούλ Μπόσε Μπαλάνκο. Με τον Ζόρζι Μπεν να τραγουδάει τα φωνητικά σε όλο το άλμπουμ. Ο Ζόρζι Μπεν ηχογράφησε τη δικιά του εκδοχή την επόμενη χρονιά στο ντεμπούτο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε επίσης ως σίγγλ και πρέπει να το έχουν τραγουδήσει στην κυριολεξία όλοι οι Βραζιλιάνοι καλλιτέχνες. Και φυσικά με την φωνή και με την μελωδία του Σέρτζιο Μέντες έγινε γνωστό και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Η παραγωγή του Cosmos αναλαμβάνουν τα DEX και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου, και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να έχετε καλές διακοπές, να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε, είτε βρίσκεστε στην πόλη, γιατί τέτοιες μέρες, ξέρετε, η Αθήνα είναι λίγες φορές που μπορεί κανείς να δει την πόλη με τόσο λίγη κίνηση και να κάνει ό,τι θέλει, να πάει όπου θέλει, να παρκάρει όπου θέλει, ακόμα και να πάει και για μπάνια στις κοντινότερες παραλίες εδώ γύρω από το αστικό ιστό. Όσοι βρίσκεστε εκτός, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
9: Do you feel it? Yes, I feel it. I feel my beloved barrio, my ghetto. Do you feel it? This is the story of where I was born. No man's land. Between 115th Street and 125th. Everyone today is talking about El Barrio or their ghettos, about the hard times they had. We had hard times, but we had good times too. I can remember the summer. Summertime was beautiful. The days were long. We didn't need any ocean breeze. To the left, we had the Hudson River. To the right, the East River. When we wanted to refresh ourselves, who needed the ocean? We had the pump. You remember the Johnny Pump? All we needed was a good screwdriver and a can. And we were refreshed. At night, the breeze was beautiful. Tar Beach, that was our meeting place. And we had fun galore. When I went home, my mother was beautiful. Our food was
10: Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στην παρέα μας, στον οίκο μας, στις αντοχές μας και κυρίως στον κόσμο μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, 93 και 6. Και Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και τον Τζοε Κούμπα να φτιάχνει αυτό το υπέροχο κομμάτι του Λοσιέντες ή αλλιώς Do You Feel.

Easy Twist έρχεται από την Κολομβία, συναντάει στη Γαλλία τους Africa Rhythm, ένα όλα ο Πίκα remix πάνω στο London Luanda, στο Part 4.

Η Kebe Shake Down πάλι μέσα στον προηγούμενο χρόνο ηχογράφησαν και αυτό το δίσκο. Ασύντομα υπάρχει. Του Ζούγκα είναι το κομμάτι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κόσμος Radio.gr.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δημήτρη Καουνάκη να διαλύει μουσικές.

Stranglers έχουν την τιμητική τους, αλλά και ο Franz Ferdinand κάνει ό,τι μπορεί και δεν μπορεί να πει το Golden Brown αλλιώς. Και φεύγουμε από αυτό το live όμορφα και ωραία για να πάμε σε μια πολύ πολύ ευρηματική διασκευή. Ο Willie DeVille βάζει το κάτι της του και έτσι το Hey Joe.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα

Η ώρα στον κόσμο είναι 2.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ισκιοστοδέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Ακούτε Κόσμος.